0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. Απ 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο,
1: κι άλλο,
0: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κακό εαυτό μου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα βασικά πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγείς, κάτι, μου λυγείς, κάτι χάπια να πάρω, μου λυγείς.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Απ' το πρωί.
3: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλημέρα, υπέροχοι, πανέμορφοι και αν μη τι άλλο, καλοί άνθρωποι. Δεν έχω να πω κάτι κακό για σας. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, ξημέρωση, και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον Α92,9 το ραδιόφωνο που σε ανέβαζε. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Περιμένουμε την κυρία Μακράκη να εμφανιστεί. Είναι στο δρόμο καθόλου όπως ενημέρωσε. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι μόνος μου, γιατί έχω μαζί μου φιλοσοφίες. Ιδροδυναμική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόβιστορ, Μότο Πυρηνοτοπορική Σταφαράκη και Δισίτζετ. Περιμένω τα μηνύματα στο Viber στο 6931-929-929 ή μας βρήκε στο Instagram, στο Facebook, οπουδήποτε τραβάει η ψυχούλα σου. Απλά γράψε Up92,9 και είμαστε εκεί. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Πέμπτη σήμερα, τη φάγαμε για αυτή τη εβδομάδα σιγά σιγά, τελευταία του Ιουλίου, και από Δευτέρα θα μπλέμε για Αύγουστο. Φυσάει σήμερα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε να δούμε.

0: Και τώρα μπορώ να καλημερίσω τη Μαρία Μακράκη, η οποία μας έκανε τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και εμφανίστη.
1: Καλημέρα σας, με συγχωρείτε γι' αυτό. Απλά πάρκαρα μακριά, φυσάει και πάρα πολύ. Είμαι και ξενυχτισμένη.
0: Φύσουσε κόντρα από ό,τι καθυστερούσε, γιατί ναι. Άφησα από πίσω σαν πιο γρήγορα.
1: Ναι, επίσης, βρε αγάπες μου γλυκές, το πιάνετε που το πιάνετε το τιμόνι, είναι που είναι πρωί, ελέγχετε τα φανάρια. Με κόκκινο, σταματάμε. Με πορτοκαλί.
0: Δεν βιαζόμαστε.
1: Ήμουν στον Άγιο Δημήτριο, στον Κατσαμπά, μεγάλη στο φανάρι μου, μεγάλη χάρη του, για να φύγω προς παραλιακή. Πάω να φύγω εγώ με το πράσινο και βασικά είχα έναν μπροστινό που είχε. Δεν είχε κενταλίκα. Ένα φορτηγό είχε, δεν ξέρω τώρα πώς θα περιγράψω. Ναι. Και ο άλλος που ερχόταν από παραλιακή πάει να στρίψει να φύγει για Ικάρου. Και αρχίε, του πατάνε κάτι κόρνες, μπλα μπλα μπλα. Εγώ χάθηκα. Λέω, τι γίνεται. Καλά, σωστά πέρασα. Σωστά, λάθος πέρασα. Τι έκανα.
0: Κοίταξε, εγώ σωστά πέρασα. Ο απέναντι ήταν. Εάν δεν γνωρίζει, την έχω πατήσει σαν νέος οδηγός πριν 2 χρόνια.
1: Βαγγέλη μου, δεν είναι νέος οδηγός. Παίρνεις ένα μαξάκι με 4 ρόδες ή είσαι να κάνεις τη δουλίτσα σου. Δεν μου παίρνεις μια τζιπάρα από εδώ μέχρι το αύριο. Δεν δικαιολογείται ο τύπος. Αγάπες μου γλυκές, με κόκκινο σταματάμε. Με πορτοκαλί δεν βιαζόμαστε να πατήσουμε τον γκάζι να περάσουμε.
0: Βασικά μαθήματα κόκ με τη Μαρία Μακράκη. Μια νέα στιγμή της εκπομπής που εγγενιάζουμε σήμερα.
1: Το πιάνετε το τιμόνι.
0: Αύριο θα μάθουμε το stop. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, 5η σήμερα και είναι 30 του Ιουλίου. Πώς πάει η παροιμία? Έπιασε ο Αύγουστος η άκρη του χειμώνα.
1: Τι λες, Χριστιανέ μου, μιλάς.
0: Ξέρω.
1: Αύγουστος, στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάντα αυτό μου λέγε ο μπαμπάς μου.
0: Η άκρα του χειμώνα. Πλησιάζει. Winter is coming. Ned Stark.
1: Ναι, και καλά Χριστούγεννα.
0: Θες τώρα να σε εκθέσω πάλι για πολλωστή φορά?
1: Όχι, αλλά τα τραβάει ο οργανισμός σου.
0: Προσπαθώ να πιένω τα νερά σου. Κάθε περίπτωση, σαν σήμερα είναι Διεθνή ημέρα φιλίας. Καλημέρα, Μαρία μου.
1: Φίλε μου.
0: Ναι. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: Κατά της μαστροπίας, με λίγα λόγια. Όχι, κατά της εμπορίας ανθρώπων. Συγγνώμη, είναι κάτι άλλο.
0: Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε πρόκειται περί μαστροπίας, περί σκλαβιάς, περί οτιδήποτε. Γενικά, γιατί πολύ σκοτεινιές αυτό. Γενικά, μην πουλάτε ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά.
0: Και μην αγοράζετε.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Είναι λίγο φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Δηλαδή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Αλλά και σαν σήμερα το 1797 έγινε η επανάσταση των Ποπολέρων στην Τζάκυνθο.
0: Πώς το έγινε αυτό, γιατί το ψάχνω και δεν μου βγάλει κάτι τέτοιο.
1: Έχω μπει στο σαν σήμερα.
0: Α, γιατί σαν σήμερα το 1920 γίνεται η απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Αχ, ναι, αλλά δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, γιατί εγώ είμαι υπέρ γενικότερα είμαι.
0: Βενιζελικιά.
1: Είμαι. Και ένας να βρεθεί να κάνει ένα κόμμα φιλελευθέρων, θα σου πω εγώ πώς αλλάξει ο κόσμος. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε για τα πολιτικά μας θέματα.
0: Ποια είναι αυτή η Μαρία Μακρέα που μπορείτε σήμερα? Ποιο άνθρωπο είναι αυτό, δεν την γνωρίζω.
1: Αχ, Βαγγέλη μου, άμα με αφήσει σήμερα έχω να θίξω πολλά, αλλά είμαστε μια ψυχαγωγική χιουμοριστική. Εκπομπή που εκπέμπουμε θετική ενέργεια.
0: Είμαστε μια εκπομπή υψηλού επίπεδου και πιάνουμε όλα τα θέματα. Όχι, θα την κλείσω σήμερα.
1: Είπαμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη.
0: Να πούμε στους εν λόγω ανθρώπους, να πούμε επίσης και στο Σιλουανό.
1: Εντάξει.
0: Και στον Κρίσκι και στον Επενετό και στην Επενετή.
1: Αχ, αυτούς δεν τους είδα καν. Το Σίλα είδα. Γιατί
0: εγώ
1: θα στο μυαλό Σίλα Σεραφείμ.
0: Σήμερα είναι Αγίων Σίλα Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκι και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Είχε τη μνήμη που τελούμε σήμερα.
1: Χρόνια πολλά σε μια Ανδρονίκη, σε μια κοπέλα που ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Α, και Ανδρόνικο ξέρω.
0: Και μια γρήγορη, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Η Χίλαρη Σουάνκ του 1974. Ο Κρίστοφερ Νόλαν του 1970. Η Λίζα Κούντρου ήταν η Φίβη στο Friends. Η Λίζα Κούντρου είναι του 1963.
1: Χιλάρη Σουάνκ είπες.
0: Ναι.
1: Α, του 1974 είναι.
0: Βέβαια. Του 1961. Πού έχουμε πολλές γεννήσεις σήμερα.
1: Τα 50 μας να είμαστε έτσι.
0: Το 1961 γεννιέται Λόρενς Φίσμπερν. Αν δεν σου λέει τίποτα, αμορφές από το Matrix.
1: Αχ, δεν το βλέπα. Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Του 47 είναι ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Get to the chopper!
1: Θεός, Θεός, αυτά τα, με τα Ράμπο έχω κάνει με τα αδέρφια μου Cinema Day στο χωριό στην Ψυχοπή.
0: Ράμπο ήταν ο Σταλόνε, απλά εντάξει, εμείς το.
1: Ποιον είπες ότι έχει.
0: Το Φαρσενέγγε.
1: Αχ, συγγνώμη, είναι πρωί ακόμα.
0: Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς μπερδεύεσαι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ο Αυστριακός.
1: Οι ταινίες αυτού δεν μου άρεσαν.
0: Ενώ από τους αγαπημένους μου κιθαρίστες, μπλουζίστες, ο Buddy Guy γεννιέται σαν σήμερα το 1936. Αυτά
1: τώρα είναι. Κόλλησε, Βαγγέλη. Πες μου λίγο τις ταινίες που έκανε αυτός.
0: Σβαρτσενέγκερ.
1: Ναι, πες μου, κόλλησε.
0: Έχουμε Κομάντο. Έχουμε Πρέντατορ.
1: Όχι.
0: Έχουμε Κόναν.
1: Όχι. Μια τριλογία που έκανε.
0: Ο Σβαρτζενέγκερ, Terminator.
1: Μπράβο, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ένα που ήταν έτσι λίγο επιστημονική φαντασία.
0: Ναι,
1: που έκανε κάτι
0: Terminator.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μία ταινία.
0: Ήταν δύο αρχικά, που το Terminator είναι δύο από τι καλύτερε ταινίε που έχει βγει ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα θυμάσαι στι 4-5, αλλά καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά
1: η ποιότητα έπεσε κατακόρυφα. Είναι λίγο τα επιστημονική φαντασία και αυτά δεν. Γι' αυτό σου λέω με Matrix.
0: Οκ. Θα ήθελε να πάμε να δούμε κάποια στιγμή το. Περιπτύξεις ζευγαριού διακοπτόμενες από εμφάνιση τέκνου.
1: Άνετα.
0: Το έψαξα, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Για κάποιο λόγο δεν ψηφίστηκε.
1: Έλεγα. Λοιπόν, και κάπου εδώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 1982 η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, υποκλίνομαι και συγγνώμη γι' αυτό, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας.
0: Και μετά από 45 χρόνια θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
1: Και μετά από 65 χρόνια το ηγείται η Αμάλ Λαμπουντίν, η γυναίκα του Τζορτζ Κλούνι, τέλος πάντων, που παρόλο που έχει
0: 45 Μαρία, το 82 είμαι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Δεν θα το χαλάσει.
1: Παρόλο που είναι με το Τζορτζ Κλούνι και αυτό λίγο με θλίβει, δεν μπορώ να μην τη θαυμάζω τη γυναίκα.
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ο Τζορτζ όμως. Δηλαδή, εντάξει, του κάνεις ό,τι του κάνεις, κάποιο σημείο και μετά σε ξεπέρασε.
1: Ξεπερνιέται ο Τζορτζ.
0: Αυτό ξεπέρασε. Θα ήθελα να του κρατάσει καγκέρα. Μου είχε καλημέρα και όσους έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους, και στη Ραφαέλα και στη Χαρά, η οποία με παρηγόρησε για τη μοναξιά μου.
1: Κάνει μοναξιά μακριά μου, κάνει μοναξιά.
0: Φυσικά. Και μια και ανέφερα τη Χαρά, ξέρεις τι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί?
0: Πρώτη τελευταία μέρα που τρέχει η αγωνισμάρα μας για το ποδήλατο 200 ευρώ προσφορά της Μότο Ποδηλατοεμπορικής Στεφανάγης. Θυμίζουμε, όποτε ακούς το δικό κουδούνι, στέλνεις μήνυμα 6931-929-929 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε τώρα το κόντρα, παιδί, από την Ιουλία. Και επιστρέφουμε με άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και με την νέα αυτή Μαρία Μακράκη που έχει έρθει έξαλλη και θα την εκμεταλλευτώ.
1: Να σας πω και που ήμουν χτες.
0: Α, ναι, βασικό.
1: Και γιατί άργησα.
0: Να το εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα μπορώ. Θα περάσουμε τέλεια σήμερα, σας το υπόσχομαι.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810 28000.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Και τώρα είναι ώρα για τη νέα Μαρία Μακράκη, η οποία θα μας θίξει το θέμα. Ποιο θέμα?
1: Τι θες από τα δύο, τι έκανα αυτές?
0: Να μιλήσουμε για το Βενιζέλο, να μιλήσουμε για τη μεγάλη ιδέα, να μιλήσουμε για την Μικρασιατική Εκστρατεία.
1: Αχ, Βαγγέλη μου, είναι τόσο πολλά και δεν αξίζει να τα πεις σε μια πρωινή εκπομπή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Αλήθεια τώρα.
0: Για το δίκοχο καπέλο, έστω κάτι.
1: Το ποιο, αυτό δεν το ξέρω.
0: Το καπελάκι, φόρεσε ο Βενιζέλος, το κλασικό. Πώς λένε, τη στρίμωξα.
1: Είμαι σε φάση, δεν έχω δει ποτέ το Βενιζέλο με καπέλο.
0: Α, τα καλύτερα χάνεις. Σε κάθε περίπτωση, μιλώντας για την Μικρασιατική Εκστρατεία και την μεγάλη ιδέα, ξέρεις ποιο μαγαζί ήταν το 1922 στο κέντρο του Ηρακλείου?
1: Το δικό μας.
0: Για πες.
1: Φιλοσοφίες εννοείται, στα Λιοντάρια, στέκει εκεί αγέροχο από το 1922. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί στις επιχειρηματικές του ιδέες και έχει πάει και στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης, Καστρινογιαννάκη 1, στο Sport Point.
0: Σε ένα παραμύθι είναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο,
1: καθώς λοιπόν η τεχνολογία.
0: Δεδομένου
1: είναι,
0: ότι
1: ναι,
0: νιστάζω ένα τσίκ σήμερα.
1: Συνέχισε. Βαγγέλη μου. Σε παρακάτω.
0: Θα το πιάσουμε γι' αυτό μετά. Συνέχισε. Αν μου ακούσετε κανένα ορφανιτό, εγώ θα είμαι.
1: Δεδομένου ότι η τεχνολογία είναι και στη ζωή μας τα πολλά τελευταία χρόνια, εδώ και μια εικοσαετία. Απλά εμείς το παίζουμε μπέμπιδες και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Τις φιλοσοφίες τις βρίσκεις και μέσω διάφορων φαγητοεφαρμογών, ξέρεις εσύ. Φυσικά έχουν επεκταθεί και μέσω του site τους
0: philosophies.gr. Εδώ είναι η μεγάλη ιδέα.
1: Και εκεί, έχοντας τη μεγάλη ιδέα οι φιλοσοφίες από το 1922, σου δίνουν και 10% έκπτωση, έτσι να παίρνεις μπουγάτσες να έχεις.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στο 6931-929-929. Ποιος θέλει ξεχωριστή εκπομπή όπου η Μαρία Μακράκη θα διαβάζει παραμύθια. Μιλάμε τώρα, είχα κλείσει τα μάτια μου για λίγο και είχα ταξιδέψει στα Λιοντάρια. Δεν πήγα πολύ μακριά. Οι απαιτήσεις μου δεν είναι τεράστιες. Αλλά όπως και να έχει, εμένα μου έκανε. Θα μου πεις ένα παραμύθι μετά.
1: Από το μυαλό μου ή από το παραδοσιακό?
0: Όχι, θα μου κάνεις είτε ένα αυτοσχεδιασμό είτε κάτι έτοιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω το μήνυμα, γιατί χθες με απογοητεύσατε. Δεν μου στείλατε να κάνω Μίκη Θεοδωράκη. Δεν πειράζει.
1: Ευτυχώς.
0: Θα μπορώ να κάνω σήμερα τώρα που το θυμήθηκα. Αλλά εάν θέλετε να ακούσετε παραμύθια από τη Μαρία Μακράκη, εμείς είμαστε εδώ πέρα και είμαστε σε εγρήγορση. Σχετικά είναι αυτά.

0: Λοιπόν, δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου, γιατί αποφασίσαμε και με τη δικιά σας παρένεση, γιατί λάβαμε τα ειδικά μηνύματα. Θα το κάνουμε.
1: Καλημέρα στη φίλη μου την Ελισάβετ. Μας ακούει από το αυτοκίνητο, πάει δουλίτσα και τις κρατάμε συντροφιά μας.
0: Καλημέρα και στο

0: Μία φορά και έναν καιρό.
1: Κόκκινη, σε... κλωστή, δεμένη. Περίμενε. Στη... Έτσι ξεκινάνε τα παραμύθια.
0: Μία
1: τα
0: φορά και έναν καιρό. Ποιο είπε για παραδοσιακό παραμύθι.
1: Α, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, μία φορά και έναν καιρό σε ένα μακρινό βασίλειο έμενε και βασίλευε ένα βασιλιά ο οποίο ήταν πολύ καλό.
1: Και είχε μία κόρη που την είχε μεγαλώσει με αρχές και ηθικές αξίες.
0: Μία μέρα λοιπόν στο παλάτι εμφανίστηκε ένα μαγικό βατραχάκι.
1: Αυτό το βατραχάκι, έτσι όπως έκανε κουάξ, κουάξ, κουάξ και μεταπηδούσε σε όλο το βασίλειο. Κάποια στιγμή έξω από το βασίλειο υπήρχε μία λιμνούλα, βρήκε ένα νούφαρο μέσα στη λιμνούλα και πήγε και έκανε κουάξ κουάξ πάνω στο νούφαρο.
0: Για κακή του τύχη όμως η λιμνούλα ήταν σε μία διασταύρωση όπου είχε φανάρια και περίμενε η Μαρία το πρωί να ανάψει το πράσινο.
1: Το παραμύθι που έγινε φιάλε.
0: Έλα μα, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μα πήγαινε πάρα πολύ.
1: Έχεις ξεπεράσει και τους αδερφούς Γκριμ.
0: Κοίταξε. Το χαλιό στο μυαλό θα ήταν ένα τραγικό.
1: Καλά δεν το λέω. Η αδελφή Γκριμ ήταν.
0: Στο μυαλό μου μέσα θα
1: γίνει. Πήγε το μυαλό μου στους αδερφούς
0: Ράιτ. Στους αδερφούς Λεφτ. Σε κάποιους αδερφούς τέλος πάντων. Ω Θεέ μου, στους αδερφούς Μάριο. Ρε παιδί μου, το χαλιό στο μυαλό μου. Περίμενα να γίνει τραγικό δυστύχημα που θα ήταν αυτό που της μάρτυρα στο βατραχάκι το ίδιο.
1: Ρε Ζιβαγγέλη, δηλαδή άφησε με ρε Ζιβαγγέλη.
0: Μου λες, γιατί πριγκίψαμε τις αρχές και τις ηθικές αξίες. Έλα σε παρακαλώ.
1: Μα είπαμε για παραμύθια, δηλαδή. Εντάξει, γιατί αν το καλοσκεφτείς, τα παραδοσιακά παραμύθια που είναι τρομακτικά και ευτυχώς έχουν βρεθεί κάποιοι καλοθελητές και τα έχουν έτσι διασκευάσει και μπορούμε να τα λέμε στα παιδιά.
0: Ναι, ο κακός ο λύκος έχει γίνει ο κοινωνικά απροσάρμοστο και αν μη τι άλλο παρεξηγημένο λύκο και ούτω καθεξής.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με το λύκο τη κοκκινή κουφίτσα.
0: Α, για πέρα.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε. Καλά, άμα δει την παραδοσιακή ιστορία τη κοκκινή κουφίτσα, θα φρίξει. Και δεν είναι για πρωινή ώρα, οπότε μην επιμένει.
0: Του σκοτώνει όλη τη κοκκινή κουφίτσα.
1: Όχι, βρε παιδί μου, έχει κάποιου συμβολισμού και αυτά. Όπω και η Σταχτομπούτα, όπω και η Χιονάτη.
0: Η γιαγιά τη ήταν ήδη νεκρή όταν πήγε και όλα αυτά στο μυαλό τη.
1: Όχι, Χριστιανέ.
0: Ξυπνάει είναι... στην ψυχιατρική πτέρυγα του Παγνή.
1: Ου, είναι συμβολισμοί, σταμάτα. Ή α πούμε το. Και... Προσπαθώ ρε παιδί μου να τα παραλλάζω. Δηλαδή στη Μαρίνα προχτές έπεσε στην αντίληψή της το σοκολατένιο σπιτάκι με τον Χάσελ και την Γκρέτελ. Άντε τώρα να εξηγήσω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Γιατί συγγνώμη, είσαι μια πολύ καλή ηλικία η Μαρίνα μας να της εξηγήσει τον κανιβαλισμό και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις, λοιπόν, ώρες όμως μου το δίνω. Ξέρεις πως το διαχειρίστηκα.
0: Για πες με ενδιαφέρει τώρα.
1: Της είπα, Μαρινούλα μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως
0: που τρώνε παιδιά.
1: Όπως η κακή μάκησα στο εν λόγω παραμύθι, που δίνει χωρίς όριο γλυκά στα παιδάκια. Είναι αυτό το λέω σωστό, που χαλάνε τα δόντια, την κυλίτσα, την καρδούλα. Δεν είναι σωστό όλο αυτό.
0: Άρα όταν... τον κανιβαλισμό της είπες για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, καθώς και τη θνητότητα και τη φθαρτότητα του ανθρώπου. Πολύ
1: όχι!
0: Καλύτερο. Όχι, μπράβο Μαρία,
1: όχι,
0: μπράβο.
1: Κινήθηκα στο ότι υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί εγώ πολλές φορές βγαίνω η κακή μαμά που δεν επιτρέπω τα γλυκά παραπάνω από ένα γλυκό την ημέρα. Δεν το επιτρέπω και τη λέω: θες να το φας, αλλά πρέπει να σκεφτείς, τη λέω, τα προβλήματα που θα έχεις στα δόντια σου, στην κυλίτσα σου, στο σώμα σου,
0: λοιπόν,
1: στην καρδούλα.
0: Στορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Μόλις γνωρίζω τη Μαρία, θα τη μιλήσω για τη θνητότητα του ανθρώπου και τη ματαιότητα της ύπαρξης.
1: Εντάξει, με αυτά λίγο τα συζητάμε. Γιατί...
0: Είναι 4 χρονών!
1: Λοιπόν, ναι,
0: σε κάθε περίπτωση, πολλά. Συγγνώμη Μαρία, και ο Βαγγέλης και η Μαρία ζήσαν αυτοί καλά και εσείς καλύτερα. Εσείς σίγουρα καλύτερα. Τι τραβάω εδώ πέρα, Θεέ μου, πάω να κάνω τα μαλλιά μου, Αντρέ.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα άστρα χάνονται.
1: Τι ωραίο τραγούδι, Ευαγγέλη, συγγνώμη, αλλά ήθελα να το πω.
0: Όντως είναι όμορφο, δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί μια Ανατολή κάποια στιγμή θα έρθει για όλους.
0: Δεν μπορώ να το αργηθώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Απλά όσο χάνονται τα άστρα, μη μου αγχώνεσαι εσύ, γιατί η κυρία Μακράγη εδώ πέρα έχει τρόπο να σου πει και πού θα πας και για δεις άλλα άστρα, άλλους stars. Είδες πάλι αυτή τη σύνδεση, είναι εξωπραγματική. Λοιπόν, τι έχουμε να προτείνουμε, κυρία Μακράγη, αν επιτρέπετε.
1: Λοιπόν, αγάπες μου, τρέχουν εννοείται πάρα πολλοί διαγωνισμοί, υπενθυμίζω, αυτό το διάστημα.
0: Άλλα σου θυμίζω ένα διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Μα θα τον έλεγα πρώτο.
0: Σε πρόλαβα.
1: Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πολύτιμο το ποδηλατο εμπορική Στεφανάκη που έχει μπει στην παρέα μας δυναμικά θα έλεγα και μας χαρίζει ένα, βασικά σας χαρίζει ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ.
1: Α, όχι, όχι, καλά το πας. Εμάς το χαρίζει, απλά επειδή είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι και σας αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δίνουμε σε εσάς.
0: Ναι,
1: έτσι. το σώσαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, αγαπούλες μου, μόλις ακούσεις αυτό τον ήχο, το χαρακτηριστικό που μόλις έβαλε ο Βαγγέλης, αυτό το bike horn, στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber του σταθμού. Στο 6931-929-929 και εγώ σε βάζω κατευθείαν στην κλήρωση που θα γίνει αύριο.
1: Αύριο, αλήθεια, λέει, δεν ξεφύγει ούτε μία συμμετοχή από την δεκάρο συνέχεια.
0: Παράλληλα, τρέχει διαγωνισμός μέσω στο κανάλι μας στο Instagram. Καλά το λέω.
1: Για ποιο από όλα θα πούμε.
0: Για τη Σύρο.
1: Αυτό
0: είναι δικό σου.
1: Στο Instagram θα πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός. Τώρα στο κανάλι είναι το Viber. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι και στο. Όπως και να έχει στο Instagram, έχει όλες τις πληροφορίες. Ξέρεις τι, μίλα εσύ, μπαίνω να δω αμέσως. Μόλις με μπέρδεψες.
0: Ναι, και εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Ναι, ήμουν πολύ σίγουρος, αφήνια δεν είμαι.
0: Τα λέγαμε ωραία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάτε.
1: Ναι, το καλό που σας θέλω.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάτε.
1: Πες τα υπόλοιπα,
0: από πού θα πάτε, δεν... Θα σας πούμε εντός λίγων δευτερολέπτων. Λοιπόν, κάπου εδώ να πω ότι χτες εμφανίστηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνος στο Τεχνόπολης, ο οποίος μάγεψε άλλη μια χρονιά με την παρουσία του, έγινε χαμός, έγινε και κάτι το οποίο με συγκίνησε. Καλά, εντάξει, Παπακοσταντίνου είσαι.
1: Το έχω, συγγνώμη, παρένθεση. Λοιπόν, όχι, είναι στο Instagram.
0: Καλά το λένε.
1: Είπες λέξη κανάλι, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Γιατί έχουμε το κανάλι στο Viber που γίνονται άλλοι διαγωνισμοί.
0: Δεν θα το ξαναπώ.
1: Μην το ξαναπείς. Λοιπόν, μικρή παρένθεση λοιπόν για να το εξαντλήσουμε αυτό. Έχουμε δώρο και 2 ακτοπλοϊκά μέτρα επιστροφής για Σύρο. Και 2 διακτερεύσεις στο Dolphin Bay Resort and Suits 4 αστέρων στη Σύρο. Και ένα γεύμα 50 ευρώ στο αρχοντικό της Μαρίτσας στη Σύρο. Γενικά, πάτε στη Σύρο, μένετε, τρώτε, γυρίζετε. Άρχοντες απλά μένετε.
0: Φέρνοντας μου λουκούμια.
1: Ναι, έχει λυσάξει αυτή. Ναι. Προχθές. Α, ναι, που ήμουν. Στην περιφέρεια. Πήγα στην περιφέρεια προχθές και είχε πάνω στο γραφείο.
0: Ελληνικό καφέ με λουκουμάκι.
1: Όχι, στην υποδοχή είχε ένα κουτί λουκούμια Σύρου. Και λέω, να το σουφρώσω τώρα, θα το καταλάβει κανείς. Αλλά μετά λέω, άσε μη γίνω από αυτούς τους κατάπτυστους που πάνε και κλέβουν λουκούμια από διάφορα γραφεία. Λοιπόν, εσύ μπαίνεις στο Instagram, ακολουθείς τα βήματα και δεις το τρομερό αυτό πλήρες ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών. Ναι. Συγγνώμη για την παρένθεση. Συνέχισε, Μαρία Μακρά.
0: Συγγνώμη για την παρένθεση, έπρεπε να γίνει αυτή η παρένθεση.
1: Ναι, έχει γίνει κάτι άλλο όμως.
0: Είναι στη ροή του ραδιοφώνου, δεν γίνεται, είναι στη ροή της εκπομπής.
1: Τέτοια ροή δεν ξέρει να υπάρξει.
0: Λοιπόν, ναι, να πω ότι έγινε χτες η συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντινού που σάρωσε πάλι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι μια προσωπικότητα που πρέπει να δίνει συναυλίες, τέλος. Να είναι καλό άνθρωπος, γερός και δυνατός. Οι νικητές του εν λόγω διαγωνισμού παρέλαβαν τα εισιτήριά τους. Ήταν
1: πάντα
0: εκεί. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ήταν γεμάτο, γεμάτο πραγματικά. Αυτός ο άνθρωπος είναι συγκινητικός, ρε φίλε. Δηλαδή, ας μην το θίξω τώρα στο ραδιόφωνο, γιατί έχουμε μαυρίσει λίγο σήμερα.
1: Γιατί, τι συνέβη?
0: Επειδή μου, εντάξει, λόγω τώρα των διάφορων με τον αέρα και όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Θα αναφερθείς στο περιεχόμενο του καπνογόνου.
0: Ναι,
1: το είδα πριν λίγο.
0: Κάποιοι, ναι, άρχισαν να πετάνε καπνογόνα και έκανε μία παύση και τους λέει, ρε παιδιά, εντάξει, ο κόσμος καίγεται. Δεδομένου των συνθηκών,
1: αυτό,
0: ας σταματήσουμε.
1: Σωστό εκ μέρους του, χίλια μπράβο στο Βασίλη.
0: Και βέβαια διάβασα κάτι σχόλια που υπόθηκαν ότι τον έγραψαν κιόλας. Δηλαδή κάποια ανέστη τη συνέχισαν.
1: Εγώ θα κάνω τη γουστάρω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, επανέρχομαι. Μπαίνει στο προφίλ μας στο Instagram, A92,9, το Instagram που σε ανεβάζει φυσικά.
1: Άρτια εκπαίδευση, κυρία Μακραγή.
0: Ακολουθείς τα βήματα που αναφέρονται σε κάθε διαγωνισμό giveaway που σε ενδιαφέρει. Κάπου εδώ θα σου πω ότι έρχεται Νίκος Μακρόπουλος στο Καμπάνα Μάρε.
1: Τράβα ψυχανάλυση να κάνεις.
0: Τράβα, στις 2 του μήνα. Έρχεται Στέλιος Ρόκος στο Τεχνόπολης. 4 Αυγούστου.
1: Άρα ψάχνεις μια φωτιά στην
0: και, ναι, και ένα καινούριο giveaway που δημιουργήθηκε μόλις χτες και αφορά την 5η
1: τέτοιο.
0: Αυγούστου, μπουζούκια στην πίστα, στο γήπεδο Ηροδότου, στην Ελκανασό, με την αγαπημένη ταλεντούχα Βαγγελιό Φασουλάκη.
1: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει το «Θέλω να κάνω ταραχή».
1: «Θέλω να κάνω ταραχή, σε ένα κορμί σου λέω».
0: Σε μια ψυχή.
1: Εγώ θέλω σε κορμί, είμαι ρηχός άνθρωπος, τι να
0: κάνω.
1: Κάνε
0: ό,τι θες. Λοιπόν, έχουμε χρόνο,
1: έχουμε
0: χρόνο να πω που ήμουν χτες ή μετά.
1: Θα πούμε στο επόμενο μικρόφωνο, γιατί υπάρχει αγωνία, υπάρχει το intriguing
0: βάρα
1: element.
0: Βάρα τις καμπάνες να μην βαρέσει το καζού πάλι.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
7: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
7: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
7: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
7: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
14: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
15: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
14: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: App 92,9.

0: Γεια σου Μαρία.
1: Έλα, επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε, γιατί όχι. Ήταν λίγο απότομο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα είμαστε σε γρήγορση.
1: Ναι, λίγο σήμερα κοιμόμαστε.
0: Μέχρι και η χαρά το είπε. Δηλαδή, μέχρι και η χαρά που η χαρά είναι το. Πώς το λένε, ο άνθρωπος ελαττήριο.
1: Και όχι μόνο η χαρά. Και η Αργυρό και ο Χρήστος.
0: Ναι, κοίταξε, παράπονο δεν έχω. Παράπονο δεν έχω, αλλά η φίλη μας η χαρά που είναι. Ελπίζω να είναι καλά. Για να δούμε, είναι καλά η χαρά. Ήταν χαμένο παιχνίδι αυτό. Μιλάμε τώρα, νιώθω I have the power. Πώς το λένε, ξέρεις ότι λένε π.χ. όταν περιμένεις στο λεωφορείο και δεν έρθει, ανάβεις ένα τσιγάρο και έρχεται.
1: Ναι, η διαφορά έχω τέτοια. Να μπω σε λεωφορείο κάτι χρόνια και δεν καπνίζω. Οπότε δεν μπορώ να το ενστερνιστώ αυτό που λες.
0: Ψυχραιμία.
1: Ωραία.
0: Επιβεβαιώστε μου 6931-929-929. Δεν ισχύει αυτό ότι όταν περιμένεις στο λεωφορείο και ένα ψυγάρο έρχεται επί τόπου?
1: Ισχύει.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στέλνει το παιδιά.
0: Παρακαλώ, αυτό. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα. Νιώθω ότι έχω μια τεράστια. Μου έχουν παραχωρήσει μια τεράστια δύναμη, βέβαια. With great power comes great responsibility. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Έχεις εσύ δύναμη.
0: Πατάω το κουδούνι, μου έρχονται μηνύματα. Πες μου, πώς αλλιώς.
1: Αυτή την άποψη, ναι. Ω, γιατί πριν λίγο χασμουριώσουν και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είσαι ματιασμένος.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι άϊπνη, αυτός χασμουριέται.
0: Λοιπόν, εάν έχω μια καλή ξεματίστρα, παρακαλώ.
1: Ξεματιάστρα.
0: Ξεματιάστρα. Είμαι από τη Γέννη, το λέω πώς θέλω. Εσύ στη
1: Γαλλίφα.
0: Εσύ στη Γαλλίφα, λες ότι θες. Εντάξει, τι θυμήθηκα τώρα, Πόβο. Θα σου πω μετά. Θα σου πω στον αέρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αν έχετε μια καλή ξεματίστρα, κάτι αυτό, ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα, γιατί δεν την παλεύω καθόλου σήμερα. Είναι δύσκολη μέρα. Παρακαλώ, ένα ξεμάτιασμα εδώ πέρα στο γύρο Χατζηδάκη, γιατί δεν βγαίνει. Είναι μια δύσκολη Πέμπτη.
1: Ναι, παιδιά, γιατί είναι τόσο ωραίο και δεν μπορώ δηλαδή να μου το. Ωραίο, επιτυχημένο, καλοντημένο, ευγενικό. Έχει όλα τα καλά του κόσμου αυτό το παιδί. Οπότε, αν δεν ματιάσουν τον Βαγγέλη Χατζηδάκη, ποιον θα ματιάζουν? Τον Τζόρτζο Γκλούνι.
0: Λοιπόν, τώρα. Προσπάθησα να βρω κάποια ειρωνία στα λεγόμενα. Σου,
1: όχι,
0: μωρέ Βαγγέλη,
1: οπότε, σταμάτα. Λοιπόν, ξέρεις το θαυμασμό μου απέναντι στο πρόσωπό σου.
0: Και μια και το ανέφερα χθες σε μια κολόνα στον δρόμο. Σε ένα φανάρι για την ακρίβεια.
1: Να χαμε μου λες για φανάρια.
0: Είδα φυσούλα, έφηθο δει live και μου φάνηκε πως είδα γαλήφα. Και λέω, ω Θεέ μου.
1: Φέρνουμε στη Γαλλίφα την έφη της Θόδης.
0: Στη Γαρίφα πάει τελικά.
1: Για μια έμοδοση. Α, για μια έμοδοσία ξέρω.
0: Αλλά για δύο δευτερόλεπτα χάρηκα. Λέω, αύριο θα γίνει πανικός. Αλλά τελικά απογοητεύτηκα.
1: Πάει να βγάλει πατάτες.
0: Αυτή...
1: στη Γαρίφα φημίζω.
0: Στη Γαρίφα έχουμε καμία επαφή, η κυρία Μακράκη?
1: Όχι, εγώ. Ωραία. Όχι.
0: Κύριε Μαϊτή μου. Καταγωγή δεν έχει κάτι του τίποτα.
1: Όχι, αλλά στη Γαλλίφα έχουμε έναν γαμπρό από τη Γαρίφα, αν δεν απατώ.
0: Ρε, μην μπερδεύετε. Δεν έχει σημασία.
1: Αν μας ακούει ένας χωριανός, σας με βοηθήσει. Αλλά έχω τώρα κάτι τέτοιο υπόψη.
0: Λοιπόν, εγώ πάω τώρα να ακούσω κορίτσι πράγμα για κάποιο μυστηριώδη λόγο. Δεν βρίσκω κανένα λόγο.
1: Θα σας πω μετά λοιπόν για τα κορίτσια πράγματα, τα χτεσινά, τα δικά μας.
0: Αυτό ακριβώς. Περιμένω το ξεμάτιασμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ενημερώστε με να
1: κουνηθώ. Είναι η διασκευή που δεν σπίνα βανδύ,
0: Ναι, μου το έχει ξαναπεί. Δεν το ενθυμούμουν, αλλά μια και το αναφέρει, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Αν με ξεματιάσει κάποιο, παρακαλώ ένα μήνυμα να κουνηθώ από τη θέση μου αυτό. Για να πιάσει επιστημονικά.
1: Και το πλήρες ονοματεπώνυμό του Βαγγέλης Χατζηδάκης,
0: Γιατί έχει σημασία.
1: Βέβαια.
0: Να πω για το αφημί, γιατί δεν ξέρω. Τα νέα ξεματίσματα μπορεί να θέλουν περισσότερα στοιχεία.
1: Να σου γράψουν τίποτα για να σε παρηγορήσουν.
0: Να στείλω κωδικό τάξης, δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Έχουν μπερδευτεί αυτά τα επιστημονικά πράγματα.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και επειδή όπως έχουμε πει πολλά και σε αυτή εδώ είναι μια εκπομπή, αν μη τι άλλο επιστημονικού χαρακτήρα, είμαι πολύ καλύτερα.
1: Είμαι πολύ καλά. Σε σκέφτομαι
0: Όχι,
1: συχνά.
0: Είμαι πολύ καλά. Δεν σκέφτομαι
1: αγαπώ
0: συχνά.
1: Πολύ. Λοιπόν, μ' αγάπη, φιλική.
0: Ας μου το εξηγήσει κάποιος, γιατί πραγματικά η επιστημονική πλευρά του χαρακτήρα μου δεν μπορεί να αποδειχθεί τόσο την ύπαρξη του ματιού, όσο και την ύπαρξη του ξεματιάσματος. Αλλά αφού να ευχαριστήσω τις φίλες οι οποίες μπήκαν στον κόπο να προβούν σε αυτή την επέμβαση.
1: Και η Χαρά και η Άννα.
0: Ναι. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ δεν πρέπει να πω, γιατί μετά χαλάει. Στο ψάρεμα σημαίνει αυτό, δεν θυμάμαι. Το εκτιμώ που μπήκαν στον κόπο σε κάθε περίπτωση.
1: Τι στο ψάρεμα, Χριστιανέ μου, τι λες.
0: Παιδί μου, μια φορά με πήρε ένας φίλος μου. Μια φορά με πήρε ένα φίλο και μου λέει: πάω για ψάρεμα. Του λέω: άντε, ξέρω εγώ, καλή.
1: Ψαριά.
0: Καλή ψαριά. Τρελάθηκε.
1: Δεν του είπε: ευχαριστώ.
0: Όχι, παιδί μου, τρελάθηκε. Ήταν σε φάση: δεν τα λένε αυτά. Μην τα λε αυτό. Δεν πάω, μου λέει. Μου το είπε: μου λέει, δεν πάω τώρα. Μου πέσε σε καλή ψαριά, δεν πάω.
1: Εντάξει, ένα φίλο προβληματικό.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Αφού είναι φίλο μου, πώ να μην είναι προβληματικό. Λοιπόν. Είμαι καλύτερα.
1: Είμαι καλύτερα.
0: Αρχικά έχω ρίξει τα μάτια μου, το βλέπει.
1: Το βλέπω.
0: Το νιώθω.
1: Ναι. Και σταμάτησε να χασμουριέσαι. Δηλαδή, ναι, εγώ είμαι άϊπνη, εσύ χασμουριώσουν.
0: Θε είσαι ξεμάτιασμα.
1: Όχι, εγώ δεν νιώθω ματιασμένη.
0: Εσύ νιώθει άϊπνη.
1: Είμαι άϊπνη, δεν το νιώθω.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Η Άννα μα λέει ότι είναι ενέργεια, ρε.
0: Βρε, δεν διαφωνώ. αλλά και πάλι μου κάνει τρελή εντύπωση ότι αναστήθηκα, πώ το λένε. Ήμουν η μηθανή και τώρα είμαι να πάω να σκάψω ένα χωράφι. Disclaimer.
1: Το η χαρά από την άλλη καταστράφηκε. Δεν μπορεί να αναστηγεί, μπερδεύει τα λόγια τη. Το πήρε αυτή το μάτι τώρα. Ξεματιάστε, ρε παιδιά, λίγο και τη χαρά. Δηλαδή.
0: Κάπω τη χαρά, γιατί είναι κρίμα. Σε κάθε περίπτωση είναι συνέβη αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα κάνω 8 ώρες εκπομπή σήμερα.
1: Παραγωγή ακούς.
0: Παραγωγή ελπίζω να μην ακούς. Μαρία, εσύ πώς πέρασες το χρυσό, γιατί σε ξενύχτησα εσύ, αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, παιδιά, πήγα στο αυλί που έδωσαν έτσι πρεμιέρα τα καλά κορίτσια, όνομα
0: τα
1: και πράγμα.
0: Καλά κορίτσια, ξενύχτω.
1: Μπράβο, ευχαριστώ. Είχαν ένα υπέροχο σοου φτιάξει που απαρτιζόταν έτσι από δεκαετία των 90s. Έπαιξαν πολλά τραγούδια, τραγούδισαν μάλλον πολλά έτσι και ελληνικά και ξένα έτσι χιτάκια το 90s που εγώ έχω δηλώσει πολλές φορές ότι λατρεύω.
0: Εγώ έχω κάνει τόσες πρόβες αυτή την παράσταση που αναρρωστήσει. Για κάποιο λόγο δεν μπορεί κάτι.

0: Τι θα κάνω εγώ 2 χρόνια φορέ το μπλουζάκι. Ναι, όχι, το θέλω.
1: Σαν μπλουζάκι. Κολλήτο μου.
0: Αυτό το είπανε. Δεν θυμάμαι.
1: Σεφόρο, όχι, δεν
0: είναι. Τέλο πάντων, είπαν πολύ Ανούλα, είπαν Βαλάντι στον Ανθασέρ που συναντιόμαστε. Είπαν πολλά. Είπαν από Τέλειο Σουίφτ. Είπαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Whitney και Τιτανικό.
0: Είπαν πάρα πολλά. Πανέξυπνε ατάκε. Υπέροχο το κείμενο της Αμανάκη. Να πω βέβαια ότι έπαιζαν Μαρία Αμανάκη, η αγάπη μας, η Καλλιέδα Κανάλη.
1: Καλημέρα, Καλλιέδα
0: Παντοπούλου, που επιμελήθηκε και τις χορογραφίες και το είχε και πάρα πολύ στο υποκριτικό. Θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για την άνεσή τους επάνω στη σκηνή και αυτή έτσι την επαφή με τον κόσμο, γιατί. Να πω κάπου εδώ ότι ήταν λίγο σαν stand-up comedy και λίγο αυτό όλο.
1: Μα μπερδεύει. Αλλά τα κορίτσια.
0: Όχι, θέλω να πω ότι επειδή αυτό κάνει και λίγο επιθεώρηση, κάνει και λίγο θέατρο κλπ. Θέλω να πω ότι τα κορίτσια ήταν full μέσα στο ρόλο. Ακόμα και στις στιγμές που ξέφευγαν για να έχουν μια αλφα επαφή με το κοινό. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ από κάτω και σου έλεγαν κάτι που αφορά εσένα, κάτι προσωπικό, ο άλλος που καθόταν πιο εκεί και π.χ. δεν σας ήξερε, δεν έβγαινε από όλο αυτό το ρεζουμέ. Καταλαβαίνετε
1: ναι,
0: από ότι ήταν πάρα πολύ μέσα στο ρόλο, ακόμα και στις στιγμές που ξέφευγαν και έλεγαν κάποια πράγματα εκτός σεναρίου.
1: Δεν πειράζει.
0: Ακόμα και στις στιγμές που είχαν κάποια προβλήματα με τον ήχο, να το πούμε και αυτό.
1: Τεχνικά θέματα, πρεμιέρες τα έχουν αυτά, δεν είναι κάτι.
0: Όχι, ζωντανές εκπομπές δεν το έχουν αυτό ολότελα. Δεν έφευγαν καθόλου από το ρόλο τους και όλοι αυτοί οι άνες, καλά έχουν και εμπειρία όλες εννοείται.
1: Όχι, αλλά όλοι αυτοί οι άνες. Πρόβες έχουν κάνει.
0: Ναι, εμένα με κέρδισε. Να πω ότι η δικιά μας Παναγία, μόνο που την έβλεπα, με έπιανε πονοκέφαλος. Ήταν επί 20 δευτερόλεπτα, παιδιά, βαρούσε έτσι κεφάλι, τα πάντα, όλο το σώμα, βαρούσε κοιλιές, βαρούσε τα πάντα. Λίγο να το κάνω, με έπιανε πονοκέφαλος και είχε από ξεμάτιασμα. Από φυσικό. ήταν θεά, δηλαδή το ύφος της, το κούνημα, όλο αυτό ήταν θεϊκό.
1: Λοιπόν, αφού το ζήσαμε και το εγκρίνουμε και το προτείνουμε, θα είμαστε stand-by στην επόμενη παράσταση κακών κοριτσίων. Θα σας στείλουμε σούμπι τους. Ούτε συζητάμε.
0: Την άλλη εβδομάδα, εάν δεν απατώμε, παίζουν στις ποταμιές. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία.
1: Θα ενημερώσουμε όμως.
0: Θα ενημερώσουμε. Θέλω να επανέλθω λίγο στο κείμενο της Αμανάκη, ότι έθιξε αρκετά θέματα που απασχολούσαν τα 90s.
1: Γνωρίζω.
0: Αλλά με πολύ χιούμορ και σεβασμό εννοείται. Όσον αφορά τις σχέσεις του τότε και
1: μερικά,
0: του σήμερα.
1: Επιγραμματικά σχέσεις ανθρώπων. Σχέσεις οικογενειακές.
0: Μπράβο.
1: Πατριαρχικά θέματα.
0: Ναι,
1: κοινωνικά θέματα. Ναι. Δεν θα πω παραπάνω. Σου λέω ότι το έχω προβάρει. Έτοιμος είμαι να πάω να παίξω.
0: Είχαν λίγο την αντίθεση του τότε με το σήμερα. Έθιξαν ωραία θέματα.
1: Είναι πολύ ωραία
0: παράσταση. Να πω και το ωραίο. Κάποια στιγμή πέφτει το. Επειδή το μαγαζί εκεί που είναι, βλέπεις και λίγο στο δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο παραλιακό σημείο αυτό του Ηρακλείου. Κάποια στιγμή βλέπω ένα ναύτη να περνάει. Μετά από λίγο βλέπω 2 ναύτες να περνάνε.
1: Μήπως είδες 3 ναύτες.
0: Μετά από λίγο βλέπω μία ομάδα ναυτών. Μετά κατάλαβα ότι είναι πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, γιατί, πώς το λένε, είδα και γυναίκες μέσα.
1: Οκ, okay, μήπως ήταν το πλήρωμα του Ιταλικού.
0: Κάποια στιγμή. Πολεμικού. Μπορεί, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή. Νόμιζα ότι είναι μέρος του σοου. Λέω.
1: Υπερπαραγωγή
0: είναι αυτή. Θα πούνε τώρα Χαρούλα Αλεξίου ναύτη βγήκε στη στεριά για περιπολία.
1: Για περιπολία.
0: Για πήγαιναν πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λέω τι συμβαίνει εν τέλει.
1: Όντως δεν χρεβεί για περιπολία, απλά
0: κάτι,
1: δεν ήταν.
0: Κάνανε, δεν ήταν τελικά μέρος της παράστασης. Και περνούσαν και απ' έξω βέβαια τουρίστες και αυτά, βιντεοσκοπούσαν, τραβούσαν έτσι story, γινόταν χαμός.
1: Μα τέτοια υπερπαραγωγή με 32 ναύτες δεν βρεις κάθε.
0: Έκανα και κατανάλωση αλκοόλ μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Απολαύστε υπεύθυνα. Μα ακούγε παιδιά.
0: Σωστά, συγγνώμη.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
14: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μάνα μου γλυκιά. Εντάξει. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι γυρίζει μακρά και κάνει κάποιο είδου διαολιά εδώ πέρα. Θα τη μάθω όμως πάρα πάρα πολύ σύντομα.
1: Απλά επειδή εγώ είμαι αείπνη και το τονίσω.
0: Ναι.
1: Πάω να την κάνω την έρμη τη διαολιά, αλλά δεν πατάω σωστά το πλήκτρο.
0: Α, οκ. Έχω μια υποψία.
1: Και δεν αποθηκεύονται τα έρμα, τα ντοκουμέντα.
0: Α, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση. Θα πάμε πουθενά έτσι λίγο πιο καλογερινά, ρε Μαρή, γιατί δεν.
1: Δεν είναι, Ευαγγέλη μου, γιατί μας συντώνεις την τελώς.
0: Ναι, αυτό ρε.
1: Ξέρω που το πας, βέβαια.
0: Και που είμαστε.

0: Να σκεφτώ κοκτέιλάκι, να φάμε κάτι. Αυτά τέτοια πράγματα. Απλά πράγματα. Καθημερινά δεν θέλω κάτι ακραίο.
1: Θα πήγαινα άνετα ένα καμπάνα μάρε.
0: Αυτό.
1: Στην Αγία Μαρίνα Χανίων, που είναι βραβευμένο με γαλάζια σημαία, συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή και επικά πάρτι. Επίσης φημίζεται για τα μεγάλα αυτά τα πάρτι, τα επικά που κάνει, φιλοξενώντας επώνυμους καλλιτέχνες και DJ. Και όπως έχουμε πει, 2 του μήνα την Κυριακή έρχεται Νίκος Μακρόπουλος και τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μας στο Instagram. Μπαίνει up 92,9 το Instagram που σε ανεβάζει.
0: Αυτό ακριβώς. Σαφώς.
1: Ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, κλείνουμε να πάμε επί τόπου.
1: Αν δεν είσαι, μπαίνει πάλι στο προφίλ μας και βρίσκεις το τηλέφωνο του Καμπάνα Μάρε. Μπορώ να σου το πω και αν το ζητήσεις. Και κάνεις την κράτησή σου.
0: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ 11 η ώρα, 1-2 ώρα και θέλουμε 1 η ώρα, άντε, 1,5 μέχρι να πάρουμε και ένα καθόλου το δρόμο. Θα είμαστε εκεί πέρα, είσαι μέσα.
1: Χριστιανέ μου, γιατί Κυριακή θα είναι, γιατί να φύγουμε από τις 11. Μπορούμε να φύγουμε νωρίτερα.
0: Όχι, όσο για τώρα, για σήμερα.
1: Α, για σήμερα.
0: Κλείνω από εδώ, φεύγουμε, παίρνουμε αμάξι, φύγαμε.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Εκεί.
1: Δουλεύουμε αύριο.
0: Εκεί.
1: Θα ζητάμε να σε ξεματιάζουν πάλι. Τι εκεί.
0: Καλά, εγώ μια πρότασούλα έκανα, αλλά στο Καμπάνα Μάρα θα πάω.
1: Καλά, θα το σκεφτώ.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Κάθε μέρα σου κρατήσει προτάσει.
1: Όχι.
0: 6-31-929-929 στο Viber. Στείλτε και γράψτε πόσο αχάριστη η Μαρία Μακράκη που ένα τέτοιο άνδρα 2 μέτρα παρακάτω τη λέει να πάνε να ράξουν όλα κερασμένα για αυτή κάνει τη δύσκολη.
1: Έχει δίκιο και αν μα ακούνε και τα κορίτσια που το έκαναν χτε και παράσταση μπροστά στα μάτια μα και έλεγαν για του άνδρε του τότε.
0: Αυτό. Ενώ εγώ είμαι του τότε και θε του τώρα.
1: Κοίτα, λοιπόν. Που ο Βαγγέλη μου επιστρέφει τι προτάσει που θέλω να υπάρχουν. Αυτό. Στον κόσμο, μου το επιστρέφει τα ραντεβού για την πάστα.
0: Οι προτάσεις δεν μου αρέσουν. Εσύ δεν μου αρέσεις, θα σου πω κάτι.
1: Γιατί, Βαγγέλη μου, ξέρεις ότι με θαυμαστριά σου.
0: Από πότε? Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι αυτό υπόθηκε στον αέρα να σημειωθεί
1: πάλι. Πλάκα κάνει, πα καλά!
0: Παπανέ, όχι καθόλου.
1: Πόσες φορές δεν το έχω πει.
0: Πάλι τα φρύδια έχουν φτάσει στο σβέρκο. Κατέβασέ τα, κατέβασέ τα. Πω, βοήθεια, άνθρωποι.
2: Απ 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σκασμένα.
1: Σημαίνει το εξής λοιπόν, πλέον είπε ένας θεσμός ότι όταν παίζει ο Απόν, μετά βγαίνει μικρόφωνο για να μου πει η Μαρία, αχ τι ωραίο. Αχ, λοιπόν, επίσης το Viber έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα, περνάμε τέλεια.
2: Αισθάνομαι συνεχώς ότι πρέπει να ξεχωρίζω. Εγώ γράφω με κεφαλαία και ο Βαγγέλης με μικρά. Και κάποιες φορές, άμα βλέπετε καμιά ηλιθιότητα...

0: κεφάλαια γράμματα. Καμιά φορά παίρνει ο Βαγγέλης το ρόλο μου.
1: Άκου τώρα πώς βλέπεις τον
0: άνθρωπο. Μιλάω εδώ τώρα με τη φίλη μας στην Αργυρό. Και μιλάω και με τον φίλο μας τον Χρήστο πλέον. Ωστόσο, όταν μου έρχονται τα μήνυμα του Χρήστου, λέω: εγώ αισθάνομαι ότι αυτόν τον άνθρωπο κάπου τον ξέρω. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει Αργυρό στο προφίλ της και δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον βλέπω. Και της λέω: Ρησί, ένας κύριος Χρήστος που μας στέλνει μηνύματα.
1: Ο κύριος Χρήστος, ο οποίος είναι από το Ερετιραίο, ο άνθρωπος της Γιουλάκη, το μεταξύ, άσχετο μου ήρθε τώρα αυτό, δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, λέω, που έχει τη φωτογραφία προφίλ σου και μου λέει: είναι ο άντρας μου, τον έχω στρατεύσει και αυτό.
1: Το οποίο, Αργύρο, θα σε δώσω στεγνά τώρα. Σας έχω πει ότι σήμερα δεν είναι η καλύτερη μου μέρα. Έχει πέσει χαρά με τα μούτρα στο ξεμάτισμα και η Άννα, η χαρά μου έχει επιβεβαιώσει επιστημονικά πάντα ότι το μάτι που έχω είναι υψηλότερο του επίπεδου. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω. Παρ' όλα αυτά, είμαι όντως καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για όσους έχουν πει στον κόπο να το πράξουν αυτό. Και γράφει η Αργύρο, λέει, του είπα να μπει και αυτός να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Του έχω τάξει Βόλτα και Σούζες και το διαβάζω γρήγορα και εγώ διαβάζω του έχω τάξει Φεντούζες και λέω τι έχει ο άνθρωπος, τι απούντια σε καλογεριάτικα και εσύ τι κακούργα που είναι αυτή, ο άλλος ξέρω εγώ χαροπαλεύει να μην πεθάνει και αυτή αν δεν πάρει ποτέ δεν του κόβουν Φεντούζες. Τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου, τη μέρα.
0: Και εκεί εγώ αισθάνθηκα πάλι να ξεχωρίσω ότι εγώ γράφω με κεφαλαία και ο Βαγγέλης με μικρά.
1: Γενικά μιλώντας, η σημερινή ημέρα είναι ορισμός του ό,τι να είναι, το οποίο ξέρεις τι, είμαστε πολύ ok με αυτό.
0: Είμαι και 20 και δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Σε
0: 40 λεπτά πρέπει να κλείσουμε και έχουμε να αναφέρουμε πόσα πράγματα.
1: Είπα ότι εγώ θα κάνω 8 ώρες εκπομπή σήμερα μετά αυτό το ξεμάτισμα που έχω υποστεί. Είμαι το πάω σε ρί. Υπερορίες θα δουλέψουμε πάλι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά έχουν συμβεί προς το παρόν. Και αν θες και εσύ να γίνεις μέρος της ραδιοφωνικής ιστορίας εδώ στο 92,9 το ραδιόφωνο που θα ανεβάζει, στείλε μας κάτι στο Viber. Θα το σχολιάσουμε εμείς και μετά θα σε εκθέσουμε ανεπανόρθωτα πάνω στον αέρα του 92,9. Καλά περνάμε σε κάθε περίπτωση.
0: Επειδή πρέπει λίγο να προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να ζήσουμε και να επιβιώσουμε. Εάν έχεις και κάποιο άλλο πρόβλημα, ρε παιδί μου, τεχνικό που να αφορά κάποια συσκευή σου Samsung, είτε κινητό, είτε tablet, είτε wearable, είτε θέλεις να πάρεις κάτι καινούριο, είτε κάτι μετεχειρισμένο, ή κάτι να κάνεις κάτι
1: σαν καινούριο όμως,
0: ή κάποιο service να το κάνεις σαν καινούριο στο ήδη υπάρχον που έχεις στην κατοχή σου, πας εννοείται χωρίς δεύτερη σκέψη Mobistore, Evans 36.
1: Να πω ότι τηλέφωνο το ξέρω απ' έξω.
0: Ναι, φυσικά.
1: 28 10 28 000.
0: Μπράβο, δεν έχασες ούτε ψηφίο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι εκεί πέρα τα δικά μας παιδιά, η Φωτεινή, ο Κώστας και ο Στέλιος, που μπορούν να σου βρουν λύση και την ιδανική συσκευή για εσένα, είτε σε μετακρισμένη είτε σε καινούρια, όπως σου είπα. Και φυσικά όλα αυτά με εγγύηση.
1: Μαρία, έτσι. Μακράκη, ο άνθρωπος προμόσχεων. Μιλάμε σε θαύμασα,
0: Φίλε, εντάξει, δηλαδή πρέπει τους πελάτες μας να τους στηρίζουμε, να τους υποστηρίζουμε.
1: Δεν είναι πελάτες, φίλοι είναι, φίλοι, οικογένεια είμαστε.
0: Δεν μου την πει όμως, δεν μπορεί, το βλέπεις, το ακούς. Δεν το βλέπεις, το ακούς.
1: Όπου τα φρύγει κάτω, τα φρύγει κάτω, Παναγία μου.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου.
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
11: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
12: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
13: Έχεις δεν έχει Samsung Smartphone ή Samsung Tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
14: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
15: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάρει σοβαρή πιθανότητα να είμαι έτσι, επειδή δεν έχω φάει τίποτα.
1: Μονίμως.
0: Όχι μονίμως, κάποιες φορές έχω φάει. Αλλά
1: τώρα... Εγώ έλεγα το σοβαρή πιθανότητα να είσαι έτσι.
0: Με την καλή κουβέντα αυτή η γυναίκα, δηλαδή. Τι άλλο θέλω στη ζωή μου, τι άλλο θέλω, είμαι τέτοιο. Και όταν είναι η ώρα που πεινάμε, τι κάνουμε, Μαρία μου.
1: Κουτάλα.
0: Προφανώς. Ναι, προφανώς, δεν το συζητάμε. Νόμιζα ότι κάτι. Γιατί δεν θέλω να σε διακόπτω. Κάνω τεράστια προσπάθεια να μην τέτοιο.
1: Και εγώ θέλω να έχουμε διάλογο.
0: Από πότε?
1: Από τότε που θυμίζομαι για τις δημοκρατικές μου αυτοκαθιερωθούς.
0: Αυτό άμυνα, ναι. Μαρία, το να με βρίζει και να λέω συγγνώμη δεν είναι διάλογος, απλά το αναφέρω ημερωτικά. Κουτάλα λοιπόν, γιατί την αγαπάμε την Κουτάλα και πάντα εκεί πέρα πάμε και τρώμε, γιατί έχει το καλύτερο πράγμα.
1: Έχει φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό καθημερινά. Είτε στην Λεωφόρο Κνωσού, στην περιοχή του Αγιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 210 255. Διαφορετικά πας, αν θες να δεις και το Βαγγέλη. Δηλαδή κάπως πάει. Πας παίρνεις όχι μια μερίδα, γιατί δεν πουλείται το φαγητό σε μερίδα. Πουλείται με το μάτι.
0: Όσο τραβάει η ψυχή σου.
1: Όσο τραβάει η ψυχή σου. Δηλαδή, έτσι όπως πας και παίρνεις πλέον δύο κομμάτια μουσακά, θα πω εγώ. Παίρνεις έτσι και παίρνεις και ένα μπιζεδάκι από το Βαγγέλη.
0: Ελάτε για selfie. Ελάτε για αυτόγραφο.
1: Ναι, κάπως έτσι πάει.
0: Ελάτε για δανεικά.
1: Αντί να άλλοι δίνουν δηλαδή ψωμάκι μαζί με το φαΐ, εσύ θα πάρεις μια selfie με το Βαγγέλη. Ένα αυτόγραφο.
0: Μεταξύ
1: μας
0: το ψωμί είναι λίγο
1: 90's.
0: Καλύτερο. Το ψωμί είναι λίγο πιο προτιμότερο. Φαντάζεσαι ηρεά σπίτι να είναι, ξέρω εγώ, ο άντρας σου, γυναίκα σου, οποιοδήποτε να πει. Τι θα φάμε σήμερα, δεν έχω φέρα φαΐ, αλλά δες μια ωραία φωτογραφία που έβγαλα αυτόν τον τύπο. Προσωπικά εμένα δεν θα μου άρεσε.
1: Λιώνω. Λοιπόν, καθημερινά τρως από σαλάτες, από ζεστά και κρύα ορεκτικά, από διάφορα κυρίως πιάτα. Βρίσκεις πάντοτε ένα φαγητό με μπεσαμέλ, καθώς και επιλογές για σένα που ίσως νηστεύεις ή είσαι vegan ή vegetarian. Το μενού αλλάζει καθημερινά και τους βρίσκεις ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο λίγο διαφορετικό ωράριο, 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά.
0: Και πάμε στις Μαρίες και τρώμε.
1: Σαφώς. Γιατί το σπίτι μου είναι κέντρο διερχομένων.
0: Όχι, ρε, εντάξει, δεν το είπα. Δηλαδή, αν έρθουν τώρα δύο άνθρωποι να πάρω, ξέρω εγώ, στην τύχη, να πάρω την Άννα και τη Χαρά και τη Μαρία που βλέπω εδώ πέρα. Και έρθουμε, θα μας βγάλεις έτσι λίγο ένα παξιμάδι, ένα τάκο.
1: Ό,τι έχω.
0: Έχεις τίποτα.
1: Πάντα έτσι έχω μάθει από τη Γαλήφα και την Επισκοπή που μεγάλωσα. Ό,τι έχουμε, βγάζουμε.
0: Κατάλαβα. Θα φάμε το δέντρο, θα φάμε το
1: κρουνιάτικο δέντρο. Το κράμπλ. Κράμπλ θα βρεις πάντως, πάντα στα ντουλάπια μου.
0: Ναι, γιατί μαζεύεις τα ψίχουλα γι' αυτό, από ό,τι φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε πάντα και διαγωνισμό. Άρα, χθες πήραμε τη φίλη μας, κάτσε να θυμηθώ ποια ήταν. Την. Θέλω να πω Εύη, αλλά έχω. Όχι, τη Σέβη. Σέβη. Ένα σίγμα ξέχασα. Εάν θέλει εσύ να έχει την τύχη τη Σέβη και να πα την άλλη Τετάρτη, να σε κληρώσουμε μα για την άλλη Τετάρτη, να πάρει μία δώρο επιταγή των 20 ευρώ, να πα στην Κουτάλα να φας, να καρδαμώσει, να νιώσει άνθρωπο, στείλε μου τώρα. Κάτσε να παίξω ένα άλλο ηχητικό. Μόλις ακούσει το ηχητικό αυτό.
2: Πού είναι μια πατατουλίτσα!
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, στείλε μου τώρα στο 6931-929-929 τη λέξη κουτάλα και μπαίνει στην κλήρωση που την άλλη Τετάρτη σου δίνουμε το κοσάρικο να πας να φας, να νιώσεις πολύ καλύτερα με τη ζωή σου και τις επιλογές σου. Αυτά προς το παρόν και επιστρέφουμε λίγα συντόμως, γιατί αλήθεια Μαρία, πολλές φορές απορώ τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εγώ θα το αναφέρω γιατί ή χθες ή προθέσεις το έλεγα ότι ο φίλος μας ο Γιώργος είχε καιρό να εμφανιστεί ενώ ήταν κάθε μέρα εδώ. Τεκμηρίωσε, βεβαίως το έλεγα. Λοιπόν, και πριν είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πριν λίγο ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, έστειλε μήνυμα ότι όλα καλά, μια χαρά, είχε κάτι τρεξίματα για καλό. Πολύ βασικό αυτό. Γιατί συνήθως όταν έχουμε τρεξίματα. Δυστυχώς έτσι έχει πάει πλέον η ζωή, ότι δεν πάει για καλό, του Γιώργου είναι για καλό.
1: Όχι, γενικά, γίνονται πράγματα για καλό και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε
0: γενικά,
1: αυτό.
0: Να ξέρετε, δεν είμαστε μία πρόσωπη εκπομπή. Όσους έχουμε εδώ πέρα μόνιμους, και δεν τους ξέρουμε προσωπικά, δεν έχει καμία σημασία. Όσοι στην παρέα μας κάθε μέρα και μετά εξαφανίζεται, εμείς αγωνόμαστε.
1: Α, με τον Γιώργο δεν γνωρίζεστε προσωπικά.
0: Όχι, όχι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καθόλου, ναι. Αλλά πριν. Μέχρι και πριν ένα μήνα ήταν κάθε μέρα. Δώσε την καλημέρα. Αυτό και μια στιγμή τον έχασα. Και χθες σου έλεγα ότι ρε, ο Γιώργος. Πού είναι, πού έχει πάει, να τον είμαι πολύ χαρούμενος. Καλημέρα, Γιώργο, να είναι πάντα, να σου πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε και όχι μόνο ο Γιώργος.

0: που έχουμε στήσει εδώ πέρα.
1: Και εμένα, παιδιά, το έχω δηλώσει και εγώ πάρα πολλές φορές. Αφού περνάμε σε μια φάση εξομολόγησης.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Θα τα πούμε.
0: Αυτή η εκπομπή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχατε εσείς να τη στηρίζετε και να στείλετε τα μηνύματά σας. Και η κυρία Μακάκη να με βρίζει για κάποιο λόγο.
1: Αχού.
0: Κάτω τα φρύδια, κάτω τα φρύδια. Αλλά γι' αυτό τώρα εξομολογηθήκα.
1: Δεν θα του πει ότι τα φρύδια είναι μπρόουλιφτ και δεν κατεβαίνουν την τύχη μα. Ξέρω... Το έχω πει πολλές φορές.
0: Ωραία, τώρα γιατί έχουν φτάσει πάλι στο σβέρκο, α πούμε. Τα βλέπω πάνε πάνω.
1: Σβέρκο, Χριστιανέ μου, το σβέρκο είναι στο κάτω σημείο του προσώπου.
0: Κοίταξε, όταν θες να με δείρεις πάνε πάνω, όταν θες να με σκοτώσεις πάνε κάτω. Έτσι το ξεχωρίζω. Όταν κάνεις αυτό το μισό-μισό, ή την έχω κάτσει από κάθε περίπτωση.
1: Ποιος θα του πει ότι είναι εμείς και δεν το μισό μόνο σηκώνεται.
0: Ωραία, δες εδώ, δες εδώ, δες εδώ. Συγκοιτάω τώρα ύποπτα. Α, ναι. Σκάλωσε λίγο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς θα βαρέσουμε μια μικρή εξαφάνιση, γιατί έχει πάει 11 παρακάτω ψηλά.
1: Εγώ θα βαρέσω εξαφάνιση. Εσύ είπες ότι θα κάνεις εκπομπή 8 ώρες.
0: Χωρίς εσένα δεν κάνω τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση θα φύγω και εγώ και μόλις η κυρία Μακράκη έχει το 8ωρο διαθέσιμο, θα είμαστε εδώ πέρα για ένα τηλεμαραθώνιο αγάπης να μαζέψουμε λεφτά να πάω διακοπές εγώ.
1: Ωραίος, ρε.
0: Αφού σου είπα να πάμε στο καμπάνα γιατί δεν ήθελες.
1: Δεν ήθελε σήμερα, μπορούμε αύριο. Γιατί αύριο που δεν θα δουλεύουμε μεθαύριο, μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, όπου ποια ήταν που έστειλε μήνυμα, ποια φίλη μας ήταν, η Αργυρό, νομίζω, ναι, που σου είπα να πάμε και το πιστολιάσουμε. Λέει, αύριο έχετε την κλήρωση για το ποδήλατο. Λέει, πάτε πουθενά. Χίλια συγγνώμη.
1: Η Αργυρό ήταν.
0: Δεν ήθελα να θίξω κανένα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εμείς εξαφανιζόμαστε, γιατί έχει πάει το 11. Μικρή παύση, όμως αύριο με κλήρωση, ξανά εδώ πέρα, λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ πω στον.
1: A92,9 το ραδιοφόνο που σε ανεβάζει φυσικά με Βαγγέλη.
0: Και με τη Μαρία Μακράκη και τα φρύδια της που κάνουν πάρα πολλές ασκήσεις εδάφους. 12 ώρα μην ξεχνάς, έχουμε εδώ πέρα στον app Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί φέρνουν καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις φυσικά την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα,
1: Καμπάνα Μάρε,
0: Σίτζετς
1: και Μοτοποδηλατο Εμπορική Στεφανάκη και Μόμπι Στορ.
0: Όλος ο καλός κόσμος εδώ ήταν. Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.
2: Μες στα χαράματα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Αλέξη, σε λένε Σοφία.
8: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
9: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
8: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να?
3: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Μότο το ποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
2: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
14: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
15: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: μπορεί να είναι αυτή, παιδιά, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Δεν πάει να φυσήξει λίγο, να ανέβει πάνω από τα 5 μποφόρ. Πρέπει να καεί η γη, πρέπει να καεί ο τόπος, πρέπει να τρέχουμε όλοι πανικόβλητοι πάνω κάτω. Είναι να μην αυξηθούν τα μποφόρ από 5 να πάει σε 7.
1: Δεν ξέρω, αυτό, παιδιά, είναι. Ο Ιούλιος για μένα είναι ένας μήνας περίεργος. Εγώ το έχω καταλάβει κάθε χρόνο ότι θα γίνει κάτι με τις πυρκαγιές. Οι υπεύθυνοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω.
0: Μα είναι, εγώ αργήσαμε φέτος. Λέω, έχουμε βγάλει τον Ιούλιο σχεδόν, 30 Ιουλίου, και δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε αναφερθεί κάπου σε κάποια φωτιά, σε κάποιο συμβάν.
1: Να τον γρουσούζει.
0: Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι, όχι, εγώ το σκεφτόμουν. Λέω, ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον κάτι πάει καλά.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή, έτσι έχουμε καταντήσει. Αν πάει κάτι καλά, να αρχίζουμε να αισθανόμαστε αμφιβολίες πια.
1: Όλοι το σκεφτόμαστε αυτό. Και να, λοιπόν, που για άλλη μία φορά έχουμε τα ίδια πράγματα. Σήμερα σας πήραμε από τα μούτρα. 5η, 30 Ιουλίου του 2026, πρώτη τελευταία ημέρα για τον Ιούλιο. Φυσικά, άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Είμαστε λίγο σε μία περίεργη κατάσταση λόγω όλων των πραγμάτων που έχουν συνέβη το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Εμείς είμαστε στις θέσεις μας και βεβαίως θα είμαστε μέχρι τις 2.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι στο Νότο ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή, παρόλο που επικρατούν πολύ δύσκολες συνθήκες στο νησί μας και είχαμε και την απώλεια δύο πολύ άξιων ανθρώπων, οι οποίοι έπεσαν ουσιαστικά στη μάχη για τη φωτιά, για όλους εμάς, οι οποίοι παρακολουθούσαμε από τους δέκτες μας αυτά που συμβαίνουν. Κάποιοι ήταν εκεί στο πεδίο, κάποιοι έπεσαν και δεν έχει καμία σημασία το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Ρέθυμνο, είναι κριτικοί, είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε τα πάντα και θεωρώ ότι πραγματικά έπεσαν σαν ήρωες και ευχόμαστε πραγματικά, είμαστε δίπλα στις οικογένειές τους και ευχόμαστε από εδώ και στο εξής να είναι τα τελευταία θύματα αυτά που θα θρυνήσουμε για ανάλογες περιπτώσεις. Αν και όπως με λέει, εγώ είμαι λίγο γουστούς και είμαι λίγο απεσιόδοξος για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πρόληψη γενικότερα, δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία προλαμβάνονται από την πολιτεία ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα γεγονότα ξανά και ξανά. Υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές σε όλη την Κρήτη, οι οποίοι προσπαθούν και δίνουν πραγματικά μάχη στήθος με στήθος με τις φλόγες μαζί με τους πυροσβέστες, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι εθελοντές, αν δεν υπήρχε ο κόσμος ο απλός, ο οποίος κινητοποιείται και είναι εκεί δίπλα σε οτιδήποτε πάει να συμβεί, πραγματικά θα είχαμε πολύ χειρότερα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Και χειρότερες ειδήσεις. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά ενεργά μέτωπα να πούμε,
1: ναι,
0: και ανεξέλεγκτα.
1: Και εγώ θέλω να πω ότι αν δεν μπει επιτέλους το χέρι βαθιά στην τσέπη των κυβερνώντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα να γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά και στη Γαλλία έχουμε ανεξέλεγκτες φωτιές. Γενικότερα κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους.
0: Και στην Ισπανία.
1: Κάθε χρόνο να γίνεται το ίδιο πράγμα. Γιατί εντάξει, τέλος πάντων.
0: Και στην Ισπανία γινόταν χαμός τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε δανείσει και κάποια μέσα, στο πούμε έτσι, πυρόσβεσης. Πάντα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο πρόληψης. Αν βλέπουμε ότι τα μποφόρ ξεπερνάνε τα 5 και πάνε στα 7, στα 8, λέμε όλοι από μέσα μας ένα μεγάλο όχ, θα καούμε πάλι όλοι. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Χωνέψτε τη, με αυτή θα συνεχίσουμε να ζούμε. Καλός ή κακός, θα πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Λοιπόν, καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μάτινες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ΙΧΟΣ 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
1: Και εννοείται πως μέσω το www.καλοκαίριστονότο.com ενωνόμαστε όλοι μαζί, οι πύροι, οι κουλτούρες, πολιτισμοί, και μας ακούτε live από παντού. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάμε, να μας βάλετε λίγο έτσι μια θετική ενέργεια που έχετε. Στα social media της εκπομπής περιμένουμε τα μηνύματά σας, φωτογραφιούλες σας και όλα όσα θέλετε να μας στείλετε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα ετοιμάσει και σήμερα.
0: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι η ροή έχει κάπως διαμορφωθεί λόγω των εξελίξεων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε χαχαχού χαχαχά και να δίνουν οι μισοί στο νησί τη μάχη με τις πυρκαγιές και άλλοι να θρυνούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως θα διαμορφωθεί λίγο το κλίμα της εκπομπής σήμερα.
1: Εννοείται πως θα μιλήσουμε με Ελευθερία Μπεμπή.
0: Θα μιλήσουμε, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο σήμερα για να μάθουμε και από πρώτο χέρι την κατάσταση εκεί και να δούμε και γενικά, γιατί υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις στο νησί που ακυρώνονται αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, να έχουμε μια έτσι πρώτη.
0: Να έχουμε μια επαφή.
1: Επαφή οπτική.
0: Θα έχουμε και μαγειρική, θα έχουμε και παραλία σήμερα.
1: Ναι,
0: αλλά όλα αυτά.
1: Δεν θα σας αφήσουμε.
0: Δεν θα σας αφήσουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όποτε κάνουμε εκπομπή, εδώ είμαστε εμείς για να φτιάξουμε ένα κλίμα, να μπορέσουμε να σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 2, να περάσει αυτή η μέρα και να μην ξανάρθει, θα πω εγώ. Και φυσικά να καλλιεργήσουμε λίγο και ένα κλίμα αισιοδοξίας όσο μπορούμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Αυτός είναι μας ο δικός μας ο ρόλος. Αυτόν θα υπηρετήσουμε και σήμερα. Λοιπόν, απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία Πλατσούριστα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε τα πάντα για αυτόν τον ανεκδίγητο κύριο, ο οποίος τα έκανε μαντάρα για άλλη μια φορά. Πραγματικά δεν υπάρχει και φέτος. Και ενώ λέγαμε ότι διανύουμε ένα καλοκαίρι έτσι λίγο πιο ήρεμο, λίγο πιο ήπιο, ξεκίνησε λίγο Ιούνιος ωραία, χωρίς πολλούς αέριδες, πολλά μποφόρια κτλ. Ήρθε τώρα εδώ τέλος του μηνός, μας έδωσε, πώς το λένε, ό,τι μας χρωστούσε. Και πήγαμε από εκεί που ήρθαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον κύριο Κερούλη.

0: είναι ο κύριος Κυρούλης και πραγματικά δεν έχουμε λόγια για το πόσο πια χάλια τα έχει πάει το τελευταίο διάστημα. Φεύγει ο Ιούλιος, προτελευταία ημέρα σήμερα και δεν τον θυμόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά ο κύριος υπέτειος είναι ο κύριος Κυρούλης. Δεν μπορούσες, μωρή, και εσύ να μην φυσάς τόσο πολύ. Δηλαδή, χθες άγγιξαν τα 10 από φόρ.
1: Ποια 10, ρε, εγώ, ποια 10. Εδώ μιλάμε για ρηπές 125 χιλιόμετρα. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως.
0: Εντάξει, κάπως έτσι όμως πρέπει να τον καταλάβουμε και αυτόν, γιατί και Ρούλης είναι και πρέπει να τα κάνει όλα του τα φυσικά φαινόμενα. Οπότε καταλαβαίνετε, ας δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και ξεκινάμε λίγο από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε έναν υπέροχο παράδεισο, μια όαση δροσιάς, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στο Φουρνέ, στον Ομαλό, ένας τόπος που πραγματικά είναι παράδειγμα για όλους μας, που από το μηδέν ξανά δημιουργήθηκε ένας υπέροχος και μοναδικός κήπος που έχει φυτά από όλο τον κόσμο, δέντρα, μπαχαρικά, και φυσικά λέμε για το βοτανικό κήπο Κρήτης, όπου βεβαίως μας περιμένει σε 200 στρέμματα να κάνουμε τη βόλτα μας, να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό μονοπάτι που τα βλέπεις όλα και φυσικά καταλήγεις στο υπέροχο εστιατόριό του.
1: Και να πούμε ότι αποτελεί ένα παράδειγμα, γιατί πριν από λίγα χρόνια το βοτανικός κήπος Κρήτης έγινε από καΐδια, από τη στάχτη, από το μηδέν ξεκίνησαν ο Πέτρος ο Μαρινάκης με την ομάδα του και έκτισαν ένα από τα πιο διάσημα πάρκα στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας, και είναι η απόλυτη απόδειξη ότι ξανά από το μηδέν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά τα μποφόρια είναι πολλά, συνεχίζουν να είναι πολλά, βέβαια θα μειωθούν όσο πάει η μέρα και αύριο ακόμα πιο λίγα. 7 λοιπόν τα μποφόρια αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά, 30 βαθμοί Κελσίου, και εννοείται πως, όπως σας είπα, από αύριο βλέπουμε μείωση των μποφορακίων, που θα έρθει βεβαίως και ο Αύγουστος με το Σαββατοκύριακό του, που θα έχουμε σχεδόν άπνοια.
1: Άντε να δούμε.
0: Έτσι. Κρύο ζέστη μας πάει ο κύριος Κερούλης, και από τα Χανιά πάμε στο Ρέθυμνο, όπου βεβαίως συνεχίζονται τα μποφόρια τα πολλά, 7 στον αριθμό, 30 βαθμοί Κελσίου και στο Ρέθυμνο.
1: Πότε πέφτουν τώρα στο Ρέθυμνο, πότε πέφτουν?
0: Στο Ρέθυμνο το βραδάκι θα έχει 6 μποφόρ. Από την Παρασκευή, από την Παρασκευή 5, ο Σαββατοκύριακο, όπως σου είπα, θα αλλάξει τελείως το σκηνικό. Έρχεται ο Αύγουστος, έρχονται οι άπνοιες και οι ωραίες, οι θερμοκρασίες που είναι ιδανικές και για να κάνουμε το μπάνιο μας, αλλά και για εσάς που έρχεστε οι περισσότεροι να κάνετε τις διακοπές σας.
1: Και να πούμε, ότι αυτή την ώρα διαβάζουμε ότι πάνω από 220 πυροσβέστες γογό είναι στο Ρέθυμνο και δίνουν τη μάχη. Και να πούμε ότι πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς γίνεται να μην μπορεί να ηρεμήσει λίγο αυτό το πράγμα, το οποίο συνεχίζει να έχει ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, όταν έχεις τόσο αέρα, ό,τι και να κάνεις πραγματικά, δεν μπορείς να το σταματήσεις μια λέλαπα.
0: Και αν δεν μπορείς να έχεις ένα αέρια μέσα να τα χρησιμοποιήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε να κοπάσουν και οι ανέμοι, και πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί μαντέψτε, οι άνεμοι είναι πολύ, τα μποφόρα ακόμα περισσότερα, 7 τον αριθμό, και εννοείται πως έχουν σπάσει τα νεύρα μας με αυτόν τον αέρα 2 μέρες τώρα. Τις ξαφνικές αυτές τις ρηπές που βλέπουμε και τους καημένους τους τουρίστες να μην ξέρουν τι να κάνουν, αλλά εντάξει, κάπως θα φτιάξει η κατάσταση από αύριο, όπως σας είπα, και από τα 7 μποφόρια του Ηρακλείου που θα πάμε, Γιώργο.
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Λασίθι και τις 3 μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί είχαμε έτσι κάποιες πυρκαγιές, αλίμονο εχθές που είχαμε έτσι πάρα πολλά μποφόρια που ήταν πάνω από 8. Σήμερα κάπως καλύτερα τα πράγματα, με τα μποφόρια να είναι 6 και τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, να ευχηθούμε και ό,τι καλύτερο και για το Λασίθι, γιατί υπάρχουν και φωτιές σε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στη Σιτία, νότια, στο
0: Γούδρα. Και τραυματισμούς, έτσι, είχαμε και
1: δύο πυροσβεστικά τα οποία έχουν καεί ολοσχερός, έχουμε ζημιές, έχουμε πολλά πράγματα. Και υπήρχε και φωτιά μέσα στην κατάσταση της ΔΕΗ.
0: Βέβαια, στον Αθηνόλακο.
1: Ας ελπίσουμε μην γίνει και τίποτα και μείνουμε και χωρίς ρεύμα, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η σκέψη μας σε όσους δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή, εννοείται αυτό. Να πούμε σε όλους τους επισκέπτες οι οποίοι μας ακούν και είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή και έχουν έρθει στην Κρήτη, ότι το νησί παραμένει εξαιρετικά ασφαλές σε όλα τα επίπεδα. Αν μένετε σε μια περιοχή και δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, κάποια ειδοποίηση από το ξενοδοχείο σας, είστε απόλυτα ασφαλείς, δεν έχετε τίποτα, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε. Όσοι πρέπει να μετακινηθούν ή έχουν μετακινηθεί ήδη ή έχουν λάβει ειδοποίηση, οπότε ας μην σπέρουμε τον πανικό χωρίς λόγο.
0: Περίπου 8.000 άνθρωποι άνθρωποι έχουν κάνει τη μεταφορά τους ασφαλείς, με παραμένουν και είναι όλα καλά.
1: Και να πούμε ότι μας έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Μάριος, ο οποίος δουλεύει σε σχετική πλατφόρμα με εκδηλώσεις κλπ. Μας στέλνει ότι πάνω από 70 εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη έχουν ακυρωθεί από χθες.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Είναι λογικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο της φωτιάς. Είναι λόγω και των θηριωδών ανέμων.
0: Και των ναι,
1: δηλαδή,
0: και το
1: δεν μπορείς να κάνεις εκδήλωση με τέτοιο άνεμο. Δεν γίνεται. Σου πάει τα νεύρα σε κάθε δυνατό επίπεδο.
0: Εντάξει, τουλάχιστον οι εκδηλώσεις μπορούν να ακυρωθούν και να αναβληθούν και να γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Όλα καλά.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτά που δεν γυρίζουν πίσω είναι οι άνθρωποι, είναι οι στιγμές, είναι αυτά τα οποία προσευχόμαστε να μην έρθουν ποτέ και ήρθαν χθες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, τα οποία έχουμε και πολλά μηνύματα από Ρέθυμνο. Οπότε λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο για να διαβάσουμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
1: Music, please. Ανέκλα.

από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στον Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Beef, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a pleasurista.

0: Αυτό το μισάωρο 30 Ιουλίου, αποφράδα μέρα για την Κρήτη. Τι να κάνουμε όμως, είμαστε στον αέρα γιατί αυτό επιβάλλεται να κάνουμε. Να μοιράσουμε όση δύναμη και αισιοδοξία μπορούμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και να πούμε ότι δύο πολύ σκληρά μέτωπα μένουν στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Πύρινα στο Νότιο Ρέθυμνο αλλά και στο Νότιο Λασίθι, στην περιοχή Γούδουρας. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχουν περιοριστεί ή κι αν γίνεται να έχουν εξαλειφθεί κιόλας. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα και από το Ρέθυμνο, πάμε να τα διαβάσουμε.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Αγγλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Μάντσεστερ, όπου βρίσκεται η Αγγελικούλα μαζί με τον Ιάκωβο. Είναι ένα ωραίο ζευγάρι που μένουν πολλά χρόνια στην Αγγλία και μας έχουν στείλει διάφορα έτσι πράγματα τα οποία, Γιώργο, τα παίρνουν από ένα τουρκικό παντοπολείο ελληνικά, με 2 με 3 τιμές παραπάνω από τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά τι να κάνουμε, λέει, έτσι είναι η ζωή. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε τα ελληνικά μας τα προϊόντα, μας λείπετε. Σας ακούμε και παίρνουμε δύναμη ακόμα και έτσι. Οπότε και θέλει να πει ότι πρέπει κάποιος να ανοίξει και στη Μάντσεστερ ένα ελληνικό παντοπολείο.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Στο Μάντσεστερ, να ανοίξει ένα ελληνικό παντοπολείο, γιατί θα κάνει, λέει, θα βγάλει χρυσό, θα βγάλει.
0: Μάλιστα, θα το σημειώσουμε. Νότε, παιδιά, το επόμενο επιχειρηματικό μας βήμα θα είναι εκεί.
1: Γιατί όχι.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Κολυμπάρι, στον Κώστα και την Ελένη. Πάλι, λέει, στο ίδιο εργοθεατές. Όντως, λέει, παιδιά, με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν γύρω μας. Καλημέρα στον Δημήτρη και τη Σοφία, που μας ακούν από το Ζαρό. Την καλημέρα μας, παιδιά. Κόβει, λέει, λίγο εδώ. Προσοχή, λέει, ίσως καθαρίζουν και ξερά χόρτα, λέει, δεν έχετε πει. Θα το πούμε. Τι να κάνουμε, εδώ που φτάσαμε, τέτοιες συμβουλές θα δίνουμε.
1: Επίσης, έχω να σου πω ότι ο Θανάσης μας έχει στείλει ένα μήνυμα και μας γράφει για την χθεσινή συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπου την διέκοψε στο Ηράκλειο εξαιτίας, λέει, καπνογόνων που είχαν ανάψει κάποια παιδιά και απέτησε από τους θεατές να τα σβήσουν για να συνεχίσεις μνήμη των δύο πυροσβεστών που χάθηκαν στις πυρκαγιές.
0: Εντάξει, τώρα δεν περιμένει κάτι λιγότερο κάποιος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Και όποτε λέμε για Βασίλη Παπακοσταντίνου, θυμάμαι αυτή την ιστορία την καταπληκτική από το Καλοκαίρι στο Νότο, πρώτη εκπομπή Καλοκαίρι στο Νότο, πριν από 23 χρόνια. Για να ευθυμίσουμε και λίγο και να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κλίμα, όπου έχουμε την πρώτη μας εκπομπή, η πρώτη χρονιά που κάνουμε Καλοκαίρι στο Νότο, ένα μικρό στούντιο στην Ιεράπετρα, όπου μεταβίασε, έπιανε σε αυτή την πόλη, ας πούμε, τέλος πάντων, γύρω-γύρω, δεν έπιανε πουθενά αλλού, ούτε στο νομό Λασιθί, ούτε και στην υπόλοιπη Κρήτη προφανώς. Η αναμετάδοση ήρθε πολλά χρόνια αργότερα. Οπότε λοιπόν, εμείς βλέπουμε, έρχεται στην πόλη ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου για συναυλία. Οπότε λοιπόν, τρέχοντας, βάζουμε λιτούς και δεμένους, γνωστούς, να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε συνέντευξη από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος τότε μεσουρανούσε, βέβαια. Ήταν ο απόλυτος, ας πούμε, στάρ της ροκ σκηνής. Έτσι λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, με διάφορα εκεί μέσα που είχαμε βάλει κτλ. Μίλησε ο ένας, μίλησε λίγο άλλος, τον πείσανε τον άνθρωπο. Σου λέει ο άνθρωπος, θα πάω να δώσω τώρα σε δύο μικρά παιδιά συνέντευξη, αλλά τέλος πάντων, ας πάω να τη δώσω. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε εμείς τη γραμμή στον αέρα και συνειδητοποιούμε ότι ο σταθμός στον οποίο είμαστε εκείνη τη στιγμή δεν είχε τη δυνατότητα να βγάλει τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Οπότε λοιπόν αναγκαστήκαμε να πούμε 1000 πράγματα στον άνθρωπο.
1: Μίλησαμε μεταξύ μας, δεν πειράζει.
0: Είχα κατέβει τα μούτρα μας στο πάτωμα. Είχαμε τραπεί τόσο πολύ. Αλλά δεν μπορούσαμε να την κάνουμε τη συνέντευξη, ενώ είχαμε προσπαθήσει τόσο πολύ για να την κλείσουμε. Και έτσι λοιπόν έμεινε στην ιστορία η πρώτη συνέντευξή μας, η οποία δεν έγινε ποτέ, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Να είναι καλά, ο
0: τον οποίο τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε και αν μας ακούει, του στέλνουμε και πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Πού να το θυμάται τώρα ο άνθρωπος αυτό πριν από 23 χρόνια, αλλά τέλος πάντων το θυμόμαστε εμείς.
1: Έχουν γίνει σίγουρα πολλά στα 23 χρόνια.
0: Το θυμόμαστε εμείς πάντως που ήταν πραγματικά η πρώτη μας φορά.
1: Θα σε πάω τώρα μέχρι το ορεινό Λασιθίου, εκεί όπου βρίσκεται η Άρτεμις και απολαμβάνει, λέει, εδώ το βουνό και την ησυχία της όμορφης περιοχής. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, μας ακούει καθαρά και δυνατά. Και εννοείται πως μας περιμένει, λέει, από την Παρασκευή που θα είναι ανοιχτά, γιατί θα κάνω και μια ωραία ταβέρνα εκεί, Γιώργο, να το ξέρεις, να το έχουμε και εμείς σκοπό, έτσι κάτω από τα πλατάνια, όμορφα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Μια επίσης μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Χρήστο με την γυναίκα του, την Μαρία, η οποία μας ακούν στο δρόμο, βρίσκονται στο Ηράκλειο και πηγαίνουν, λέει, προς τον Άγιο Νικόλαο.
0: Καλή τύχη να πω.
1: Ναι, να πούμε ότι σήμερα γινόντουσαν και έργα στην περιοχή. Δεν ξέρω τώρα από πού θα πάτε, πώς θα καταλήξετε. Νομίζω πως από τα Λακόνια.
0: Ναι, λίγο προσοχή σε αυτό που λέει τώρα εγώ. Έχει δίκιο, γιατί είχε βγει και κάτι.
1: ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ήταν εκεί στο δρόμο ο Εθνικός.
0: Ναι, οπότε λοιπόν εσείς που κινείστε από Ηράκλειο προς Λασίθη, προσοχή λίγο να δείτε λίγο σχετικές ανακοινώσεις και να ενημερωθείτε.
1: Από την παλαιά οδό.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν θα φτάσετε. Ναι,
1: κάποια στιγμή δεν φτάσετε.
0: Ναι, θα φτάσετε, αλλά μετά από 5 ώρες τέλος πάντων. Καλημέρες όμορφες στον Πέτρο και τη Λένα, οι οποίοι μας ακούν από το Τιμπάκι. Την καλημέρα μας, παιδιά. Προσοχή λέει σε όλους. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Εννοείται, παιδιά, το είπαμε και πριν αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το παλαιό Φάιλορ και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Τι γίνεται εκεί κάτω, βρε παιδιά, πάλι μας γράφουνε. Χαμός, παιδιά. Αυτή είναι η λέξη η οποία μας χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον Τάσο και την Άντια, οι οποίοι μας ακούνε από τις Μοίρες.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Θεσσαλονικιά που πήρε, λέει, τον κριτικό πριν από ένα μήνα και τώρα είναι ζευγάρι και έχει γίνει και αυτή η κριτική από ό,τι κατάλαβα. Η Ελένη μας έχει στείλει μήνυμα. Σας ακούμε από Θεσσαλονίκη. Περάσαμε έναν μήνα απίστευτο στην Κρήτη, τώρα πάλι πίσω. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης έχω ένα μήνυμα από την Αμάντα, η οποία βρίσκεται, Γιώργο, σε ένα σκάφος. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς. Είναι στην Κρήτη κάπου, κοντά στο Ηράκλειο, από ό,τι κατάλαβα, και δουλεύει, λέει, από τον υπολογιστή της με το μαγιό.
0: Μάλιστα, ωραιότατα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Digital Nomad. Αυτό δεν είναι, είναι πλατσουρίστας Nomad, δεν είναι digital.
1: Έτσι, και μου γράφει πάνω απ' όλα δουλειά. Μαγείο, αλλά δουλειά.
0: Εντάξει, παιδιά, άμα είναι έτσι δουλειά, δουλεύουμε όλοι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα να στείλουμε και στο Σπύρο και τη Βάσο, οι οποίοι μας ακούν από την Αθήνα και μας στέλνουν και αυτοί φιλά, συναγωνισμούς και πραγματικά κουράγιο σε όλους όσους δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές εδώ στη Κρήτη. Καλημέρα στον Θοδωρή και την Αγγελική, οι οποίοι μας ακούν από τη Λάρισα. Την καλημέρα μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κολλημένοι με τις κριτικές γιαγιάδες είναι εκεί από ό,τι φαίνεται ο Βασίλης, η Κατερίνα, ο Μανώλης και η Ιωάννα, οι οποίοι μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, καλησπέρα. Πρόσφατα σας ανακαλύψαμε, δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από τα βίντεό μας, από τα βίντεό σας. Το καλύτερο μέχρι στιγμής, να ξέρετε όμως, για μας είναι το Just Beers, μας γράφουνε. Αγαπημένο το Just Beers, δεν το συζητώ.
1: Αγαπημένος και ο πρωταγωνιστής και εννοείται πως είχαμε περάσει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Νίκο, ο οποίος προσπαθεί, λέει, να βρει μια ταβερνούλα να απολαύσει καλό φαγητό μαζί με την οικογένειά του στον Άγιο Νικόλαο. Να του προτείνουμε, Γιώργο, κάπως.
0: Εντάξει, έχει πολλές, παιδιά, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Παιδιά, γενικότερα στην Κρήτη, δεν νομίζω ότι θα βρείτε κάπου να φάτε και να μην φάτε καλά.
0: Ναι, νομίζω τώρα είναι τα τουριστικά μαγαζιά τα οποία
1: φαίνονται
0: από μακριά. Δηλαδή, οπότε λοιπόν θα δείτε πραγματικά ότι εκεί που έχει πολύ και καλό κόσμο μπορείτε να κάτσετε κι εσείς να φάτε. Αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε και σε ένα χωριό, σε ένα ωραίο καφενεδάκι, να κάτσετε. Παντού έχει ωραίο φαγητό στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι θα απογοητευτείτε από κάποια επιλογή. Καλημέρα και στον Πλακιά. Να στείλουμε στον Χρήστο και τη Βίκη. Παιδιά, μεγάλες, λέει, οι προσπάθειες όλων όσων έχουν περιουσίες σε αυτά τα μέρη να τις κρατήσουμε πραγματικά ζωντανές και όρθιες. Τα φιλιά μας, παιδιά, συναγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Και βέβαια, μας έχει στείλει και ο Δημήτρης για την εκδήλωση που ήταν να γίνει στη Σούδα με τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Ακυρώνεται. Αναβάλλεται, μας γράφουν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω πένθους για τους πυροσβέστες. Εντάξει, λογικό νομίζω. Και το Αμάρι στο ίδιο σκηνικό, από ό,τι έχω καταλάβει. Μας έχει στείλει εδώ ο Χρύσανθος μία φύση, τέλος πάντων, όπου...
0: στο Αμάρι τώρα είναι και το κέντρο. Είναι εκεί που θα γίνουν οι κηδείες των ανθρώπων. Έτσι,
1: δυστυχώς.
0: Είναι, νομίζω, επόμενο να ακυρωθούν, ας πούμε, εκδηλώσεις. Και έβγαλε εκεί η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωση πριν λίγο ότι σε όλες τις εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει για σήμερα ακυρώνεται. Mm-hmm. Αναβάλλονται όλες. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, να το ξέρετε αν ήταν να παρευρεθείτε σε κάποια από αυτές. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με μια παραλία της ημέρας έκπληξη. Να ξεχαστούμε για λίγο, να φύγουμε λίγο από το πρόβλημα και να πάμε και λίγο έξω, γιατί υπάρχει και πολλή σκόρη.

0: για την παραλία της ημέρας, αυτή τη φορά στο νότιο Ηράκλειο. Πάμε στα Τέρτσα σήμερα για να πάρουμε ανάσες και να κάνουμε βουτιές. Παρέα φυσικά με τα νερά Ζαρός.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο νότο ξεκινά! Powered by νερό Ζαρός.

0: με μαγιουδάκι αλλάζουμε διάθεση και πάμε μέχρι τα Τέρτσα, όπου εκεί βρίσκεται ένας μικρός οικισμός 91 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου και είναι ανάμεσα στο Μύρτος και την Ψαρή Φοράδα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα μπορείτε να κάνετε τον μπάνιο σας χωρίς να φοβάστε αν θα φυσάει, γιατί συνήθως κόβει και βρίσκεται σε μια αρκετά καταπράσινη κοιλάδα με πηγές νερού που το χειμώνα βρέχεται, Γιώργο, από τον ποταμό Τσούνα.
1: Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται το χειμώνα. Το καλοκαίρι μας είπες ότι είναι απάνεμα.
0: Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα Τέρτσα έχουν λιγοστούς κατοίκους, όπου βεβαίως μπορείς να φας κιόλας τίποτα.
1: Α, έχει ταβέρνα.
0: Έχει ταβερνούλες.
1: Γνωστή ταβέρνα, βέβαια.
0: Έχει 2-3 ταβερνούλες, όπου μπορείς να κάτσεις να αράξεις και φυσικά να απολαύσεις και τις ωραίες τις σαλάτες, αφού εκεί στην περιοχή οι κάτοικοι έχουν και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
1: Α, κατευθείαν από την παραγωγή δηλαδή.
0: Βέβαια, βέβαια. Και λαχανικά αλλά και μπανάνες, Γιώργο. Εκεί κοντά είναι και η Άρβη.
1: Α, είναι τόσο κοντά η Άρβη.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι δίπλα ακριβώς, οπότε και την μπανάνα σας θα τη φάτε.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι τώρα στο Ηράκλειο και ανεμοδέρνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και ψάχνουν, ρε παιδί, με εναλλακτικές. Να σου πούνε, δηλαδή, πάμε με ένα day trip κάπου όπου να κόβει, να κάνουμε τα μπάνια μας, να φάμε και να είμαστε τους ανθρώπους, γιατί έχουμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και ένα μπάνιο δεν έχουμε κάνει.
0: Ιδανική ιδέα.
1: Τα Τέρτσα λοιπόν είναι ένας προορισμός για αυτούς που μας ακούνε.
0: Εννοείται, εννοείται και δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο, οπότε δεν θα δείτε και πάρα πολύ κόσμο
1: ναι,
0: εκεί.
1: Τώρα που το είπαμε εμείς δεν ξέρουμε βέβαια.
0: Στην παραλία δεν έχει ξαπλώστες εκεί στην του οικισμού την παραλία.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, αλλά έχει αρκετά Γιώργο αλμυρίκια, τα οποία βεβαίως προσφέρουν και φυσική σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να σου πω ότι στο δυτικό άκρος της παραλίας υπάρχει ένας υπέροχος βράχος
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: τρομερούς σχηματισμούς, πίσω από τον οποίο σχηματίζεται και μια δεύτερη μικρότερη παραλία, το Ψαροχάρακο, για εσάς που δεν θέλετε καθόλου κόσμο να τα δείτε.
1: Τσιτσιδοθέν και εκεί.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι τα Τέρτσα γενικότερα έτσι προσφέρονται για πιο ελεύθερη κατάσταση.
1: Είναι τύπου Ματαλά.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά λίγο πιο έτσι, με λιγότερο κόσμο. Και να σου πω ότι στη συγκεκριμένη έτσι, στο βράχο αυτό το μεγάλο, μπορείς να βγάλεις και ωραίες φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Και να απολαύσεις το μπάνιο σου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολύ ωραίες εκκλησίες, όπως στην Αγία του Αγίου Γεωργίου, μεγάλη χάρη του, όπου βρίσκεται.
1: Να,

0: Είστε, έχουμε μείνει από τα τέρτσα. Ακόμα δεν το είπαμε και ήρθε.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε ότι δεν φυσάει, μας γράφει η φίλη μας η Μαρία, και ότι είναι ένας παράδεισος να έρθετε.
1: Μια χαρά. Είναι και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, μεγάλη χάρη του, εκεί δίπλα στην εκκλησία. Οπότε, άμα πάτε, να ανάψετε και κανένα κεράκι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ μου άρεσε αυτή η επιλογή. Οπότε, λοιπόν, όσοι είστε Ηράκλειο εκεί και τέλος πάντων περιφερειακά του Ηρακλείου και έχετε σκάσει το νησί και κάνετε τις διακοπές σας και ψάχνετε μια παραλία κάπου να πάτε, νομίζω ότι λοιπόν ένα day trip προς τα τέρτσα αξίζει τον κόπο. Να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας, να φάτε και να φύγετε αργά το απόγευμα. Uh-huh. Αυτή ήταν η παραλία της ημέρας, παρέα με τα νερά Ζαρός. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάιν, μπι επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Yeah!
5: Νούμερο 2.
7: Καιρό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
5: Νούμερο 1.
8: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
5: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: 95. Ε, ναι, είναι νούμερο 1. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a platinista.

0: 9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίδι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι αυτή για την Κρήτη μας, γιατί για άλλη μια φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η σκέψη μας είναι μαζί με εκείνους οι οποίοι δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή στα σκληρά πύρινα μέτωπα, τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Λασίδι. Και φυσικά η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες εκείνων οι οποίοι έφυγαν άδικα από τη ζωή εχθές. Απέναντί μου είναι ο Γοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Παλωτιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πάμε λίγο να σας γλυκάνουμε και να φτιάξουμε κάπως τη διάθεση, γιατί έχω εδώ ένα ωραίο μήνυμα της Δήμητρας, η οποία βρίσκεται, Γιώργο, στο οροπέδιο Λασιθίου μαζί με τη γιαγιούλα της, που έχουν το ίδιο όνομα. Και σήμερα, επειδή τον 15 Αύγουστο η γιαγιά νηστεύει και δεν τρώει ούτε τυριά, ούτε αυγά, ούτε κρέατα, ούτε τίποτα, φτιάχνουν μαζί τυροπιτά και χειροποίητα με ανθότρο και ξινομιζήθρα.
0: Να μας στείλετε, παιδιά, λίγα, να τα φάμε έτσι με λίγο μελάκι, να γλυκαθούμε.
1: Τα φιλιά μας, πραγματικά υπέροχη έτσι, κατάσταση.
0: Υπέροχη κατάσταση.
1: Να φτιάχνεις με τη γιαγιά τυροπιτάκια.
0: Ό,τι και αν κάνεις με τη γιαγιά σου, είναι υπέροχο, και το πιο υπέροχο απ' όλα είναι να έχεις τη γιαγιά σου, νομίζω. Και όσοι μας ακούνε μπορούν να το νιώσουν αυτό. Καλημέρες όμορφες στον Άρη και τη Μέρη, οι οποίοι μας ακούνε από την παχιά μου και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Κατευθύνονται εγώ προς την φυσική πισίνα που είπαμε χθες.
1: Άντε, με το καλό.
0: Στα
1: να
0: χωριά.
1: Προσέχετε.
0: Λοιπόν, περιμένουμε φωτογραφίες, παιδιά. Αν και χθες επικοινώνησε και ο πρόεδρος, από ό,τι μας είπαν εκεί, και μας είπε του χωριού, και είπαν ότι όντως η πισίνα είναι εκεί κτλ. Περιμένουμε φωτογραφίες.
1: Είχαμε βλέψεις.
0: Είχαμε εξέλιξεις,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γαβρίλ και στη φίλη μας τη Λίτσα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Παιδιά, δύσκολες στιγμές. Ο Άγιος Βασίλειος μας γράφουν εδώ ότι τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σκέψη μας όσους δίνουν τη μάχη. Τι να πούμε, παιδιά. Πραγματικά κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι το Βουκουρέστι, εκεί όπου, Γιώργο, υπάρχουν Έλληνες και πολλοί μάλιστα, γιατί ετοιμάζονται για το δικό τους το Γλέντι που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Μια ξεχωριστή ελληνική βραδιά.
0: Στο Βουκουρέστι.
1: Στο Βουκουρέστι. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί σε όλους τους ανθρώπους που ετοιμάζονται, και στην Μιρέλα, η οποία μας έστειλε το μήνυμα. Ελληνικό πάρτι στη Ρουμανία, ορίστε, αυτά είναι.
0: Εννοείται. Τώρα στη Ρουμανία παντού έχουμε εξαπλωθεί. Τα Γλέντια είναι παντού, σε όλο τον κόσμο.
1: Συζητώ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στην φίλη μας την Αναστασία, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από την Άξο και ετοιμάζεται να πάει στην παραλία της Χαβάης.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί στην Άξο. Είναι φανατική του καλοκαίρι στο Νότο, μας ακούει κάθε χρόνο. Περιμένει και ανταπόκριση από την Άξο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκαμε φέτος να μιλήσουμε με τον Πύργο που κάνετε εκεί τα ωραία σας στα φεστιβάλ.
0: Πρέπει.
1: Ομονόστιμες σας πατάτες, θα το κανονίσουμε.
0: Καλημέρα να στείλουμε στον Ντίσελντορφ, στη φίλη μας, την Γλυκερία εκεί, το φίλο μας τον Διονύση, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε την αγωνία σας, λέει, σήμερα. Τα φιλιά μας όλη την Κρήτη, την αγαπημένη μας. Ελπίζουμε να μην λίγο πράσινο για εμάς που ερχόμαστε, λέει, τέλος Αυγούστου. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Πολλές φορές και τα ίδια τα μέσα μεγαλοποιούν την κατάσταση για περισσότερα κλικς. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο. Οπότε λοιπόν, και αυτά που διαβάζετε, μην νομίζετε τώρα ότι είναι και μέσα στην αλήθεια. Τα social media συνήθως προσφέρουν ποιοτικότερη ενημέρωση από τους ίδιους χρήστες, από ανθρώπους που είναι εκεί στην περιοχή. Τώρα, αν βλέπετε το μέτωπο ξέφυγε, το ξέρω εγώ, αγνοούν πραγματικά λίγη ψυχραιμία, γιατί πολλές φορές έχουμε δει και αθηναϊκά μέσα και μεγαλύτερα μέσα να δίνουν μια υπερβολή και να συνεχίζουν και το θέμα μετά από αρκετές ημέρες, προκειμένου να έχουν κλικ. Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το Φαν και την Αμαλία, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Από το Ρέθυμνο μας ακούει και η φίλη μας η Λίτσα και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Το μυαλό μας, λέει, σε εκείνους οι οποίοι δίνουν τη μάχη σήμερα.
1: Έχω να σε πάω μέχρι τη Σκύρο, Γιώργο.
0: Σκύρος.
1: Τη Σκύρο.
0: Πολύ χθες... καιρό έχουμε να πάρουμε μήνυμα από εκεί.
1: Βέβαια, χθες πραγματοποιήθηκε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση για την Πανσέλινο, με πολλές μουσικές από όλο τον κόσμο. Και μας είχε στείλει εδώ η Ελένη μια πολύ όμορφη φωτογραφία από την εκδήλωση, από την παραλία Βίνα, εκεί στη Σκύρο, που βλέπω ότι δεν κουνούσε φύλλο στη συγκεκριμένη περιοχή. Τι ωραία πράγματα και του χρόνο, παιδιά, και ακόμα πιο όμορφες και πιο πολλές μουσικές. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και
0: να πω ότι για μένα τώρα η Σκύρος πάντα ήταν επαναστάτησα στο μυαλό μου. Γιατί ξέρεις, είναι λίγο μόνη της μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι κάτω από τη Σκιάθο, πάνω από την Άνδρο, απέναντι από τη Χαλκίδα, οπότε από την Εύβοια μάλλον. Οπότε λοιπόν είναι λίγο μόνη της και πολύ μας αρέσει όταν παίρνουμε μηνύματα από εκεί. Μακάρι να έχουμε σύντομα ξανά νέα σας, παιδιά.
1: Εννοείται, εννοείται. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει από τα φέρμα και παίρνει λέει και τον κόσμο και τις πέτρες σήμερα. Να προσέχει, λέει, ο κόσμος. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία ετοιμάζεται, Γιώργο, και αυτή να φτιάξει ένα ωραίο ψητό εκεί στο φούρνο. Με πατατούλες.
0: Σου έχω κι άλλο φαγητό όμως. Για να σε γλυκάνω, θα πάμε στις Αρχάνες αυτή τη φορά. Στην αγαπημένη μας τη Γεωργία, η οποία λέει τώρα εντάξει, λέει, παιδιά, ψήνουμε, λέει, κρεατάκι. Τώρα γιατί είμαστε παραμονές νηστείας, οπότε τρώμε κρέας. Κρέας σας περιμένω, λέει. Έχω βάλει, λέει, στο τσικάλι μπάμιες, λέει, με χοιρινό. Παιδιά, τώρα μπάμιες με χοιρινό, τώρα εκεί πέρα είναι ειλικρινά σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Φανταστικό.
0: Οπότε, Γεωργία μου, ίσως είναι η πρώτη φορά που στο λέω και το εννοώ. Στρώσε, ερχόμαστε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Με ζωντανή σύνδεση με Ρέθυμνο, με Ελευθερία Μπεμπή. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Ποια είναι η κατάσταση, τι ακυρώσεις έχουμε σε εκδηλώσεις και το κλίμα που επικρατεί. Γιατί η σκέψη όλων μας σήμερα είναι φυσικά στο Ρέθυμνο.

0: Η Κρήτη είναι εδώ.
1: Και φεύγουμε γρήγορα να πάμε στο Ρέθυμνο να συναντήσουμε την αγαπημένη μας την Ελευθερία Μπεμπή, η οποία είναι εκεί να μας μεταφέρει λίγο τον παλμό, το κλίμα και το τι γίνεται, γιατί τα μάτια της Ελλάδας είναι στραμμένα στο Ρέθυμνο σήμερα. Την καλημέρα μας, Ελευθερία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εντάξει, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε και τελείως καλά. Ναι. Η διάθεση δεν είναι φυσιολογική. Νομίζω ότι η σκέψη μας είναι δίπλα σε αυτούς οι οποίοι δίνουν τη μάχη και ακόμα και τώρα. Πάνω από 200 άτομα είναι στο μέτωπο, όπως διαβάζουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3: Και
1: νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δύο συνάνθρωποι μας δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για όλη την Κρήτη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξημερώσει πολύ ευχάριστη μέρα για το Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, συνεχίζει και φυσάει κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν ούτε και τα αέρια μέσα να συνδράμουν, οπότε όλο το βάρος έχει πέσει στις επίγειες δυνάμεις, τους εθελοντές, τους ανθρώπους που προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
1: Και να πούμε, Ελευθερία, σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές, οι οποίοι με καρότσες, με αυτοσχέδιους μηχανισμούς βρίσκονται κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνδράμουν με τις οδηγίες και την κατεύθυνσή τους φυσικά. Γιατί και να πάει και ένα άτομο μόνο του είναι και επικίνδυνο, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Πάντα συντονίζονται αυτά τα πράγματα από τις πυροσβεστικές αρχές.
3: Είδαμε και τι έγινε χτες. Καθόλου ευχάριστο γεγονός.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Και νομίζω ότι και είναι και δύσκολο τώρα να μοιραστούμε και πράγματα με τον κόσμο. Ενώ βέβαια είναι πολλοί οι επισκέπτες οι οποίοι περιμένουν να μάθουν κάτι, είναι και πολλές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν ξέρεις, εμείς διαβάζουμε διάφορα πράγματα τα οποία μας έρχονται στα μηνύματα και κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε στα social media. Αρκετοί σύλλογοι έχουν ακυρώσει τις εκδηλώσεις τους για σήμερα. Όλες οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κρήτης, όπως είπαμε και πριν, έχουν ακυρωθεί. Εσύ έχεις κάτι υπόψη σου, το οποίο αξίζει να το μοιραστούμε?
3: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν αν θα πρέπει να βγούμε σήμερα ή όχι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει στο Νότιο Ρέθυμνο. Και ξέρετε, είναι και δύσκολο το να αρχίσουμε να μιλάμε εμείς τώρα για χορούς και πανηγύρια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ακυρωθεί αρκετές εκδηλώσεις. Από ό,τι είδα για σήμερα, τουλάχιστον έχουν ακυρωθεί και οι εκδηλώσεις του Village Festival στον Άγιο Βασίλειο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, η συναυλία του Στέλιου Μπικάκη στο Φράγμα Ποταμών.
1: Μας έχει
3: έρθει. Στο Σπύλι, βλέπω, έχει ακυρωθεί μία του μήνα το πανηγύρι.
1: Κοίταξε, και εκτός Ρεθύμνου έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά, βέβαια,
2: και
1: να πούμε. Και
2: στη
1: Σούδα, ας πούμε, το Γλέντι με το Γρηγόρη Σαμόλη απόψε έχει ακυρωθεί. Έχουν ακυρωθεί και λόγω και των θυελλωδών ανέμων, όχι μόνο της φωτιάς και λόγω πένθους. Είναι και φυσικά αδύνατο σε κάποιες περιοχές με 7 από 4 και 8.
2: Και 9 και 10.
1: Και να γίνει, ας πούμε, μια εκδήλωση και να κάτσει ο άλλος και να. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαστε μόνο εμείς.
3: Ναι, δεν βολεύει.
1: Να πούμε τώρα την αλήθεια, είμαστε σε μια άβολη κατάσταση, γιατί εκτός του ότι, εντάξει, εμείς έχουμε το πένθος μας και όλος ο κόσμος ο οποίος νιώθει εξαιρετικά βαρύ το κλίμα, είναι και οι επισκέπτες, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους.
2: Που περιμένουν ένα χρόνο ολόκληρο.
1: Ένα χρόνο ολόκληρο έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά να έρθουν στην Κρήτη να κάνουν διακοπές. Να περάσουν καλά οι άνθρωποι. Θέλουν κάπου να πάνε απόψη και αυτοί. Γιατί καλός ή κακός η ζωή είναι αυτή. Υπάρχει και αυτό το. Υπάρχει και αυτό. Οπότε λοιπόν, σεβόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όλο το χρόνο μαζεύουν χρήματα για να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους στον τόπο μας, να κάνουν το μπάνιο τους, να πάνε στις επιχειρήσεις μας, να αφήσουν τα χρήματά τους και να φάνε και να πιούνε και να περάσουν καλά, να δημιουργήσουν αναμνήσεις. Και αναγκαστικά είμαστε και σε αυτή την κατάσταση, η οποία θα πρέπει να πούμε λίγο, να ενημερώσουμε λίγο για το τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Οπότε θέλω λίγο να μας πεις από αυτά τα οποία είσαι ακούσει που δεν έχουν ακυρωθεί σήμερα, τι παίζει τελικά, τι σίγουρα θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί, ώστε ο κόσμος ο οποίος είναι διακοπές αυτή τη στιγμή και είναι στο Ρέθυμνο να ξέρει, ας πούμε, και να μπορέσει, ας πούμε, να παρευρεθεί κάπου.
3: Ωραία, εγώ θα σας πω αυτά που έψαξα λίγο και δεν είδα να έχουν ακυρωθεί, ωστόσο, ή τουλάχιστον δεν είχε ανακοινωθεί κάτι στα social media. Για απόψε έχουμε στη γωνιά ένα πανηγύρι, ένα γλέντι με τον Μανώλη Κονταρό. Έχουμε επίσης στο χωρομοναστήρι με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του «Ακόμα ένα γλέντι».
2: Ωραία.
3: Αυτά από ό,τι έψαξα δεν έχουν ακυρωθεί προς το παρόν.
1: Ωραία, και μπορούν και οι άνθρωποι που μας ακούν να το γκουγκλάρουν και να το ψάξουν για να δουν και τις περιοχές, να αναζητήσουν και περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι μπορούν, ας πούμε, αν θέλουν να βρουν απόψε εκδηλώσεις οι οποίες θα παρευρεθούν. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα για την Κρήτη, για όλους όσους μας ακούνε.
2: Ελευθερία, να μας πεις λίγο από ποια περιοχή, ας πούμε, δεν γίνεται να πάει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν τώρα εκείνη στα αυτοκίνητά τους και λένε «Αχ, θέλω να πάω εκεί. Μπορώ να πάω? Είναι ανοιχτός ο δρόμος?»
3: Δυστυχώς δεν γνωρίζω ποιοι δρόμοι και από πού είναι κλειστά και πού έχουν ανοιχτά, αλλά φαντάζομαι ίσως από το σπίλι και μετά θα θέλει μία προσοχή.
1: Βέβαια.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, καλό θα ήταν ίσως να μην κινηθούν σήμερα προς τα κάτω, προς τα νότια, από εκείνες τις μεριές, όποιος είχε σκοπό να πάει.
1: Σωστό. Και μπορούν να συμβουλευτούν και τις αρχές. Ένα απλό τηλέφωνο στις αρχές.
3: Μπράβο.
1: Μπορεί να αποβεί σωτήριο και να γλιτώσει ταλαιπωρία. Έτσι, γιατί μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει για κάπου και να είναι κλειστός ο δρόμος. Οπότε ένα απλό τηλέφωνο στο 100.
2: Και να πούμε ότι και στο Ρέθυμνο, στην πόλη του Ρέθυμνου, είναι όλα κανονικά τα πράγματα.
1: Βέβαια. Οπότε όσοι θέλετε να μετακινηθείτε από Ηράκλειο και από Χανιά, εννοείται ότι η πόλη του Ρεθύμνου σας περιμένει και είναι εκεί.
3: Έτσι, βέβαια.
1: Ακριβώς.
3: Και έχουμε και εμείς τα γλέντια μας και τα πανηγύρια μας έτσι προς τα βόρεια. Δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε αύριο τον Αντώνη και τον Νίκο Ξυλούρη στο γήπεδο του Τσεσμέ που θα μας διασκεδάσουν με τη μουσική τους. Ως τώρα δεν βλέπω να έχει ακυρωθεί ούτε η συγκεκριμένη εκδήλωση που διοργανώνει η Δόξα Πλατανέ.
1: Μια χαρά.
3: Βέβαια, τώρα έχουμε και αύριο και στους Αρμένους που. Θα λέγαμε ότι είναι εκεί τώρα πάνω στο δρόμο, δεν ξέρω αν θα ακυρωθεί, γιατί και αύριο έχουμε και μια κριτική βραδιά με Βαγγέλη Κοσμάνη και Ηλία Γιαλιτάκη. Αυτό τώρα ακόμα δεν βλέπω να έχει ακυρωθεί, ίσως
2: και
3: να ακυρωθεί, δεν το γνωρίζω.
2: Και εμάς μας στείλανε αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση πριν από λίγο, οπότε μάλλον δεν θα ακυρωθεί.
1: Να πούμε ότι και πίσω από τις εκδηλώσεις, για τον κόσμο που μας ακούει τώρα, βρίσκονται και πολλοί σύλλογοι, πολλά άτομα τα οποία τρέχουν και υπάρχουν έξοδα. Δεν μπορείς να ακυρώσεις απλά έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, για να δώσω έτσι λίγο το background, ένα σύλλογος, ας πούμε, μπορεί να έχει ξοδέψει πάνω από 10.000 ευρώ για να πάρει πράγματα, αναψυκτικά, να πάρει τρόφιμα, να πάρει, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα που να έχει ενοικιάσει εξοπλισμό.
2: Πρέπει
1: έτσι
2: να γίνει και ένα συμβούλιο για να δουν και τι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται απλά να ακυρωθεί.
1: Δηλαδή, πίσω από όλα αυτά υπάρχει βέβαια αυτό το βαρύ κλίμα, αλλά υπάρχουν και ο κόπος και τα έξοδα όλων αυτών των ανθρώπων,
3: βέβαια,
1: τα οποία, και οι επισκέπτες βέβαια, οι οποίοι ψάχνουν λύση. Γιατί εντάξει, εμείς έχουμε εδώ τον πόνο μας, αλλά οι άνθρωποι έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους. Τι να κάνουμε. Ελπίζουμε, Ελευθερία μου, την επόμενη εβδομάδα να είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Για να μας γεμίσεις με γλέντια και χαρές.
1: Να μας γεμίσεις, ναι, με γλέντια και χαρές, γιατί τα έχουμε ανάγκη και εμείς, τα έχει ανάγκη και ο κόσμος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
3: Έτσι, και ας ευχηθούμε ότι θα σταματήσει σύντομα όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Από το στόμα σου και στο ούτε αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία μου, τα φιλιά μας στο Ρέθυμνο.
3: Καλή συνέχεια.
1: Bye.
0: Καλοκαίρι στο Νότο, καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
0: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη.
5: Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
6: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Κύριε Προϊστάμενε.
15: Η καινούργια είσαι εσύ?
14: Ναι.
15: Παρακαλώ.
14: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
16: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
18: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
19: Είμαι η Άννα.
20: Είμαι ο Λάκης.
21: Είμαι η Αφροδίτη.
22: Είμαι ο Γιάννης.
23: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
24: Είμαι η Αγάπη.
25: Είμαι ο Δημήτρης.
26: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
27: Είμαι ο Βαγγέλης.
26: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
28: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: στο Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας, όσο καλημέρα μπορεί να είναι αυτή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα στην Κρήτη και τις απώλειες, την απώλεια μάλλον των δύο αγαπημένων ανθρώπων εκεί στο Ρέθυμνο, οι οποίοι προφανώς δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ σπίτι τους, έπεσαν ενώ ένα καθήκοντος και εμείς το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε να τους τιμήσουμε και πραγματικά να είμαστε, να είναι η σκέψη μας εκεί κοντά με τις οικογένειές τους. Απέναντί μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλοτιάρης.
0: Πάμε στα μηνύματά σας.
1: Εγώ θέλω να πω κάπου εδώ ότι οι πυροσβέστες αντί να έχουν μία, το πιο, έναν μισθό που πραγματικά να είναι μεγάλος, γιατί κάνουν το πιο επικίνδυνο επάγγελμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν έχει νομίζω πιο δύσκολο και επικίνδυνο, παίρνουν μισθό, τι να πω τώρα, έναν μισθό που δεν είναι, δεν αντικατροπτίζει, ναι, δεν αντικατροπτίζει το μέγεθος αυτό που κάνουν, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω και πάμε στα μηνύματά μας, όπου βεβαίως υπάρχει και ο Χαρίλαος εδώ, που αυτή την ώρα δεν είναι στο νησί μας, δεν είναι ούτε στο σπίτι του. Ξέρεις που είναι? Είναι στο αεροδρόμιο, έχει βάλει τα ακουστικά του στα αυτιά του και μας ακούει, γιατί λέει 2 και 4 πετάει και έρχεται Ηράκλειο. Θα κάτσει μία εβδομάδα στο νησί μας και είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Βέβαια είναι στενοχωρημένος που, με όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν πάβει να έρχεται στο νησί του μετά από 2 χρόνια. Γιώργο, που είχε να δει τη μαμά του και τον παπά του και τον αδερφό του.
0: Με το καλό, με το καλό να έρθεις. Καλημέρα στο Θανάση και την Εκταρία, οποίοι μας ακούν από τις Βουκολιές, τα Χανιά. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα στο Φίλιππο και τη Λαμπρινή, οι οποίοι κατευθύνονται για μπανάκι προς την Αγία Μαρίνα και μας ακούνε. Παιδιά, φυσάει, λέει όντως, αλλά τον μπάνι δεν το χάνουμε με τίποτα. Την καλημέρα στον Αποστόλ και τη Θεοδώρα, οι οποίοι μας γράφουν και κάτι το οποίο δεν είχαμε σκεφτεί. Λέει, παιδιά, λέτε λέγει τον αέρα συνέχεια. Για εμάς όμως που κάνουμε σερφ, δεν λέτε ποτέ ότι περιμένουμε συνέχεια να κάνει αέρα για να πάμε να κάνουμε το άθλημά μας. Την καλημέρα μας λέει σε όλους. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι υπάρχουν και αυτές οι πλευρές του αέρα. Αλλά να πούμε ότι πλέον, όταν βλέπουμε ότι πάει πάνω από 6-7 από φορ, μας πιάνει η καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Λέμε, θα είμαστε άρα για αύριο, θα ζούμε. Θα έχουμε ρεύμα σε λίγο. Οι φωτιές πότε θα ξεκινήσουν, γιατί είναι σίγουρο θα ξεκινήσουν με τον αέρα οι φωτιές. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα έχει καθιερωθεί σαν να το πούμε παράδοση στην Κρήτη, όχι μόνο στην Κρήτη φυσικά, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι αν έχουμε αυξημένους ανέμους, όλο και κάτι κακό έπεται. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ραφαέλ και την Κωνσταντίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το Μεραμπέλο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Κοπενχάγη, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης και είναι, Γιώργο, ο οδηγός φορτηγού και πηγαίνει από την Ελλάδα στη Δανία και πάλι πίσω. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στην Κοπενχάγη, μας ακούει γιατί θέλει η παρέα. Όπως μας γράφει, να σε καλά, καλό δρόμο και καλή διαδρομή θα σου ευχηθούμε.
0: Καλή διαδρομή. Καλημέρες να στείλουμε και στη φίλη μας την Γλυκερία, η οποία λέει, παιδιά, λέει, το ξέρω ότι είμαι λίγο εκτός κλίματος, αλλά αν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξέρει, λέει, ένα ωραίο μικρό διαράκι στο Ρέθυμνο, έχουμε και τον πόρο των φοιτητών και των φοιτητριών, οι οποίοι έρχονται στο Ρέθυμνο και τους έχουν σπίτι, να μας πει. Λοιπόν, παιδιά, όποιος έχει σπίτι στο Ρέθυμνο για την Γλυκερία, παρακαλώ να τις έχουμε βρει μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Ένα διαράκι ψάχνουμε μέσα στην πόλη.
1: Εύκολο.
0: Οικονομικό τώρα. Μην δώσει και πολλά Γλυκερία, να δώσει, ας πούμε, ένα ποσό, ας πούμε, λογικό. Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε και στους.

0: το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μεγάλες ρηπές με ανέμους. Πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος επιχειρούν, όπως γράφουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια. Είναι το μεγαλύτερο μέτωπο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι πραγματικά είναι η σκέψη μας μαζί σας, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους εθελοντές οι οποίοι δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή ενάντια σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Καλημέρα στείλουμε και στον Άγιο Παύλο, όπου μας γράφει εδώ η Μαρία ότι πραγματικά, παιδιά, έγιναν τεράστιες καταστροφές και εδώ.
1: Δύσκολα τα
0: έγιναν, λέει, κάρβουνο πολλές επιχειρήσεις, πολλά σπίτια. Μακάρι πραγματικά να υπάρξουν αποζημιώσεις, μας γράφουν εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι σίγουρα κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται να αφαιθούν έτσι τόσοι άνθρωποι στη μοίρα τους. Οπότε κρατάτε γερά λίγο να φύγει αυτό το πράγμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι ότι μετά όλα λύνονται.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, για την Κρήτη μας σήμερα. Λογικό να είμαστε κι εμείς στο ίδιο κλίμα. Έχουμε όμως, Γιώργο, και την μαγειρική της ημέρας που έρχεται.
0: Έχουμε και τη μαγειρική, γιατί έχουμε και όλους εσάς οι οποίοι δουλεύετε αυτή τη στιγμή, ταξιδεύετε, κάνετε, δείχνετε. Πρέπει να έχετε κι εσείς μια ανάσα, ένα οξυγόνο. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας. Μαγειρική έκπληξη σήμερα σας έχουμε επιφυλάξει. Κάτι δροσερό, γιατί.
1: Να σας γλυκάνουμε λίγο.
0: Χρειαζόμαστε κάτι δροσερό, η αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: ακόμα στην κουζίνα μας και σήμερα. Η Γογό Ευερίγου μας έχει ετοιμάσει, λέει, κάτι το οποίο θα μας φτιάξει τη διάθεση. Δροσερό βλέπω ότι είναι, παγωτό βλέπω ότι είναι. Ελπίζω να είναι γρήγορο, εύπεπτο και να πάμε παρακάτω και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή τη στήλη κάποια στιγμή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κοπεί επιτέλους. Δεν αντέχουμε άλλο και θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια στήλη για αθλητικά τώρα που έχουμε.
1: Εσύ δεν αντέχεις σε άλλο, άκου εκεί.
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια μέρα να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε κάτι πολύ νόστιμο, κάτι φανταστικό, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα που είχατε μέχρι στιγμής. Και αυτό γιατί θα σας ταξιδέψω μέχρι τα ορεινά του Ψιλορίτη και των Λευκών Ωραίων, εκεί όπου υπάρχουν οι βοσκοί στα Μητάτα Γιώργο, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να γλυκαθούν κάπως ανάμεσα στις δουλειές που κάνουν και την ανάπαυση.
1: Άρα λοιπόν οι βοσκοί λίγο πριν μαζέψουν τα πρόβατα και βγάλουν το τυρί, τρώνε παγωτό δικό τους, handmade.
0: Κάπως έτσι, γιατί εντάξει δεν γίνεται να δουλεύεις όλη μέρα και όλη νύχτα να φτιάχνεις τυρί και αυτό το τυρί να μην γίνεται κάπως πιο δροσερό για να το κάνεις έτσι και πιο γλυκό, για να τέλος πάντων να απολαύσεις εσύ τους κόπους σου, κατάλαβες.
1: Πιστεύω ότι ούτε η ίδια η γωγό δεν ξέρει τι λέει.
0: Λέω πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να απολαύσουν το δικό τους το παγωτό και έτσι και
1: παρακάτω,
0: έγινε.
1: Παρακάτω.
0: Έχουμε λοιπόν μια πολύ κρυφή έτσι μυστική

0: μια διακριτική γκουρμέ, μη σου πω, αλμυρή επίγευση.
1: Να δούμε επιτέλους πώς φτιάχνετε αυτό το παγωτό.
0: Πάμε να δούμε και τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια κρητική γραβιέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι όρημη, παλαιωμένη και ψιλοτριμμένη στον τρίφτη, παρακαλώ πολύ.
1: Έχουν τρίφτη εκεί στα μετάτα.
0: Εννοείται, τρίφτη δεν θα έχουν.
1: Μάλιστα.
0: 300 μιλιγκράμ γάλα.
1: Μιλιγκράμ
0: γάλα τη κατσίκα, βεβαίω.
1: Έχει και δικές της μεθόδους μέτρης, μιλιγκράμ. Μα μόνο εγώ.
0: Είναι γκράμ τα μιλιγκράμ. Επίσης θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος.
1: Κρέμα γάλακτος στο μητάτο.
0: Ναι, την φτιάχνουν εκεί με το γάλα ωραιότατα. 4 κρόκους αυγών.
1: Μάλιστα.
0: 80 γραμμάρια ζάχαρη.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσικά 3 κουταλίτσες της σούπας στη μαρίσιο μέλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και βεβαίως ένα βάζο γλυκού του κουταλιού που έχει έτσι περισσέψει από αυτά που τους έχουν στείλει.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα από όποιο μητάτο για να περάσει υπάρχει ένα βοσκό έξω, ο οποίος τρώει ένα κουταλάκι του γλυκού.
0: Παιδί μου, ξέρεις πόσες νοικοκυρές στέλνουν στα μητάτα γλυκό του κουταλιού, είτε στα φίλη, είτε σίκο, είτε
1: εγώ
0: τίχινο.
1: Δεν ξέρω, εννοείται.
0: Καταρχήν, σε ένα κατσαρολάκι πρέπει να βάλουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος να ζεσταθούν σε μέτρια φωτίτσα.
1: Σε κατσαρολάκι τα κάνουν κι αυτοί.
0: Βέβαια, αλλά δεν θα βράσει πολύ. Πρέπει έτσι λίγο να ζεσταθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα ρίξουμε μέσα την ψιλοτριμμένη γραβιέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ανακατέψουμε συνεχώς με το σύρμα.
1: Με το σύρμα?
0: Ναι. Μέχρι να λιώσει τελείως το τυρί και να ομοιογενειωθεί.
1: Τι να κάνει?
0: Να ομογενοποιηθεί,
1: ναι.
0: Το μείγμα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το αποσύρουμε από την φωτίτσα. Βάζουμε τα αυγουλάκια μας και τα χτυπάμε σε ένα μπολ μαζί με τη ζάχαρη και το μέλι για να ασπρίσουν και να φρατέψουν.
1: Μάλιστα. Να αντικατοπτρίζει δηλαδή εγώ την αισθητική μας. Τι να κάνει?
0: Να αντικατοπτρίζει.
1: Τι να κάνει εγώ?
0: Να αντικατοπτρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Μετά πρέπει να κάνουμε την παστερίωση, Γιώργο.
1: Την ποια?
0: Την παστερίωση.
1: Είναι αυτό πάλι.
0: Θα ρίξουμε σιγά σιγά λίγο από το ζεστό μείγμα του γάλακτος και με το τυρί,
1: ναι, ναι,
0: μέσα στον μπολ με τα αυγά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα τα ανακατέψουμε γρήγορα γρήγορα.
1: Έτσι το παστεριώνουμε.
0: Ναι, ναι, έτσι. Μετά πρέπει να δέσει κρέμα, Γιώργο.
1: Αχα.
0: Και γυρίζεις όλο το μείγμα στο κατσαρολάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μαγειρεύεις με πολύ χαμηλή φωτίτσα.
1: Ναι.
0: Και το ανακατεύεις συνεχώς για 6 λεπτά και μέχρι η κρέμα να πήξει ελαφρώς, κατάλαβες.
1: Είμαι τώρα εκεί και βλέπω το βοσκό με το ρολόι. Έχουν περάσει 6 λεπτά που το ανακατεύω.
0: Κάπως έτσι είναι η κατάσταση εκεί στα βοσκοτόπια, Γιώργο, γιατί οι άνθρωποι.
1: Μα όλοι αυτή την ώρα που δεν τους βλέπετε τους βοσκούς, τι νομίζετε, μέσα είναι και φτιάχνουν παγωτά.
0: Κοίτα. Φτιάχνουν και παγωτά μαζί με το τυράκι
1: τους.
0: Ναι, όπως σας είπα, δεν πρέπει να βράσει. Πρέπει έτσι σιγά σιγά να φτιαχτεί η κρέμα και να δέσει.
1: Ναι.
0: Μετά τώρα, πώς θα το κάνουμε να παγώσει? Πρέπει να αφήσουμε την κρέμα να κρυώσει τελείως σε θερμοκρασία δωματίου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στο μητάτο κάνει κρύο, οπότε μια χαρά θα κρυώσει εύκολα. Και μετά βάζουμε το δοχείο στην κατάψυξη.
1: Έχει κατάψυξη στο μητάτο?
0: Δεν θα έχει κάτι να παγώνουν τα πράγματα.
1: Έχει ένα υπόγειο που βάζουν τα τυριά.
0: Κάπου εκεί δίπλα έχει ένα ωραιότατο καταψύκτη.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνει τώρα βελούδινο χωρίς παγωτομηχανή, γιατί, ναι, εκεί πάνω δεν έχει παγωτομηχανή. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Σωστά.
0: Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη κάθε μία ώρα.
1: Ναι, και το δοκιμάζουμε.
0: Και το χτυπάμε με το πιρούνι, Γιώργο.
1: Με το πιρούνι.
0: Για να σπάσουν οι κρύσταλλοι.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μία ώρα. Τρεις φορές συνολικά θα γίνει αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η συνταγή όντως υπάρχει? Είναι από ChatGPT τύπου?
0: Είναι, όντως υπάρχει, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά λοιπόν από 3 ώρες και 3 χτυπήματα κάθε μία ώρα,
1: ναι,
0: έχουμε έτοιμο το παγωτό μας και το σερβίρουμε με τις μπάλες του παγωτού γραβιέρας και βεβαίως από πάνω θα περιχύσουμε και το γλυκό του κουταλιού που έχει απομείνει. Και βέβαια, αν θέλεις, βάζεις επιπλέον ομό μέλι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι να πας αλλού, έτσι.
1: Κοίταξε, συνοψίζοντας αυτά που υπόθηκαν αυτή τη στιγμή στον αέρα για τη μαγειρική σου, ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι πιο επώδυνο. Οι πυρκαγιές ή η μαγειρική της μέρας από το καλοκαίρι στον Νότο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: γίνεται, όσο και να προσπαθούμε. Η διάθεσή μας είναι πολύ, η αλήθεια είναι χαμηλή. Σας ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να συνεχίσετε να ζείτε το δικό σας καλοκαίρι στον Ούντα, εσείς που είστε επισκέπτες και έχετε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να έρθει στην Κρήτη. Και εμείς εδώ μόνο αέρα και φωτιές σας δίνουμε, αλλά τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
2: Στο χέρι σου δρο...

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
1: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτη. Τέκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς! Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
13: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
13: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Νίκος Μακρόπουλος, live, Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη.

0: των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Έλα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
3: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί

0: ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
2: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Με η Ιουλία Καλυμάνη θα σου πω το καλησπέρα σήμερα το απόγευμα. Καλησπέρα και καλές μου ήρθες έτσι. Ιουλία στο τέλος του Ιουλίου. Ήρθε στην αρχή της εβδομάδας η Ιουλία, τάραξε το Ηράκλειο και τώρα εμείς ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθες. Είναι λίγο μετά τις 4 και το απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στο απόγευμά σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου λοιπόν και σε προσκαλώ σε αυτή την ωραία παρέα που θα φτιάξουμε και αυτό το απόγευμα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Απόγευμα Πέμπτη και το απλά καθημερινά, λίγο πριν ξεκίνησε, θα μείνουμε στην παρέα σου μέχρι και τις 6. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στην Fresh Snack, στο smartparty.gr, αλλά και στην αγαπημένη Pizza Fan. Καλησπέρα και σε όλους εσάς. Θα περάσουμε υπέροχα και αυτό το απόγευμα. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Κακοσέο και ούτε εχθροί ούτε φίλοι θα μας τραγουδήσει. Όχι, εγώ θέλω μόνο φίλους εδώ στην παρέα μου. Δεν θέλω εχθρούς. Κανείς δεν θέλω να είναι εχθρός με κανέναν. Μόνο φίλοι. Μόνο φίλοι.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Έτσι έχουμε μάθει, όχι όπως ο Πέτρος Ιακωβίδης, αλλά έτσι έχουμε μάθει να αλληλεπιδρούμε και αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα, το ζεστό το απόγευμα της Πέμπτης. Ελάτε, ανοίξτε τα κινητά σας, πληκτρολογήστε το 6931-929-929 και στείλτε τα μηνύματά σας για να μου πείτε τι κάνετε τώρα, τι έχετε κανονίσει να κάνετε το Σαββατοκύριακο και γενικότερα πώς έχετε κανονίσει να περάσετε έτσι τον Αύγουστο που έρχεται. Κοντεύουν και οι τελευταίες εκπομπές εδώ του Απλά Καθημερινά. Θα πάμε και εμείς να πάρουμε τις άδειές μας και να περάσουμε καλά. Οπότε ελάτε να μπούμε σε τέτοιο mood, καλοκαιρινό mood και αυτό το απόγευμα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεκινήσω έτσι, ζανάντο, που λέει και το τραγούδι. Πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά έχω να σου προτείνω πολύ ωραίο βιβλίο, έτσι επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, να το προμηθευτείς για να το διαβάσεις στην παραλία. Το καλοκαίρι που όλα άλλαξαν, αυτός είναι ο τίτλος του. Εκδόσεις Διόπτρα, και είναι μια ανάλαφρη και νοσταλγική ιστορία που θυμίζει σε όλους τα πρώτα σκυρτήματα και την ανεμελιά των εφηβικών διακοπών. Η πρωταγωνίστρια του συγκεκριμένου βιβλίου περνάει κάθε καλοκαίρι της στο ίδιο παραθαλάσσιο σπίτι με την οικογένειά της και τους γιους της. Και αυτό το καλοκαίρι όμως θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα αλλάξουν για πάντα, θα αλλάξουν εν μέρη, θα αλλάξουν, θα υπάρχουν αλλαγές. Οι δυναμικές ανάμεσα στην παρέα μεταβάλλονται, τα συναισθήματα βαθαίνουν και η ίδια καλείται να διαχειριστεί τη μετάβαση στην ενηλικίωση μέσα από έρωτες, απογοητεύσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Θυμήσου το όταν επισκεφτείς κάποιο βιβλιοπωλείο τις επόμενες ημέρες και προμηθεύσου το για να το διαβάσεις στην παραλία. Το καλοκαίρι που όλα άλλαξαν, θα το ζητήσεις από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Αχ, αυτό το Αιγαίο. Αχ, αυτό το Αιγαίο και πόσο έχει ακριβίνει. Πόσο έχουν ακριβίνει, ρε παιδιά, τα εισιτήρια. Τώρα που συνομιλούσα το πρωί, ειδικά με κάτι φίλους, πόσο έχουν ακριβίνει. Δηλαδή, παλιότερα πήγαινες με πολύ πιο οικονομικά. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αφήστε λίγο το Αιγαίο να το επισκεφθούμε για ακόμα μία χρονιά. Γιατί πρέπει να το κάνετε απλησίαστο. Και όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και τα όσα περιβάλλουν το Αιγαίο πάνω στα νησιά. Πραγματικά, λοιπόν, φανταστική η Αναβίση, αλλά ακριβό το Αιγαίο. Πάμε σε μία, Νατάσα Θεοδωρίδου. Να, ένα ταξίδι με φορτηγό θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα στα αυτάκια μας.

Προφανώς, προφανώς και ένα ταξίδι με φορτηγό είναι πιο οικονομικό, χωράει και παραπάνω άτομα. Αν δεν έχεις καθίσει σε καρότσα φορτηγού να κάνεις ταξίδι ή να κάνεις μία έστω διαδρομή, δεν μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Αν το έχεις κάνει, σίγουρα θα αντιλαμβάνεσαι τι πραγματικά μπορεί να συμβεί σε αυτό. Το φορτηγό είναι πολύ ωραίο. Βέβαια και αυτό, μην ξεχνάς, θέλει και αυτό το σέρβις του. Γιατί αυτό και αν έχει πιο, πώς το λένε, πιο ευάλωτες στιγμές, αν μπορώ να το θέσω έτσι, πιο συχνά από όλα τα υπόλοιπα. Οπότε και αυτό, για να το φτιάξεις σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό του, επισκέπτεσαι και σε αυτή την περίπτωση τον Κουζούλογλου. Τα πάντα τα βρίσκεις εκεί και στα δύο φυσικά καταστήματα που έχει στο Ηράκλειο, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για σένα που κάθεσαι αυτή τη στιγμή στον καναπέ ή στο γραφείο, μπες smartparty.gr και ψώνισε οτιδήποτε θέλεις για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σου από εκεί. Γιατί εκεί βρίσκεις πάντα τις καλύτερες τιμές.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έχω τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία έρχεται και αναρωτιέται αν με αγαπάς. Την αγαπάμε πάρα πολύ και αν κάνετε μια βόλτα έτσι διακοπές.

διακοπές εντός της Κρήτης το καλοκαίρι, είμαι σίγουρος ότι μπορεί και να την πετύχετε. Την αγαπά πάρα πολύ την Κρήτη, η Δέσποινα Πανδύ, και έχει βάλει στόχο να μείνει και στην Κρήτη, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα και αυτό το απόγευμα εδώ στο Απλά Καθημερινά με Δέσποινα Πανδύ και Αν Μ' Αγαπάς.

0: σένα.
1: Που πριν μιλούσαμε για το Αιγαίο και τα νησιά και τις διακοπές, σου έχω νησί για σένα που σχεδιάζεις εξορμήσεις το καλοκαίρι, τον Αύγουστο και γενικότερα, να πας σε ένα νησί το οποίο φροντίζει στο να κρατά την αυθεντικότητά του. Και δεν το λέω εγώ, υπάρχει ολόκληρος οργανισμός από πίσω. Για την ακρίβεια, το λέει το ιταλικό Lonely Planet, το οποίο λέει ότι η Σάμος είναι το νησί που σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του ιταλικού Lonely Planet, από τα νησιά τα οποία φροντίζουν στο να διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Ο ταξιδιωτικός αυτός οδηγός ξεχώρισε το νησί του Αιγαίου ως την απόλυτη επιλογή για όσους αναζητούν ουσιαστικές διακοπές μακριά από τα κλασικά τουριστικά λαϊκά προσκυνήματα και το συνωστισμό, και για όλο αυτό την αποθέωση το κατατάσσουν στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι πάρα πολύ ωραίο νησί. Το έχω επισκεφτεί μόνο το λιμάνι του, δεν έχω καταφέρει να το γυρίσω, ήταν για λίγη ώρα η στάση, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή. Στο επίκεντρο της αποθέωσης βρέθηκε το επιβλητικό όρος Κέρκης για τους λάτρεις της πεζοπορίας, γιατί το προτείνουν και αυτό, αλλά και οι καταπληκτικές παρθένες παραλίες όπως το μικρό και το μεγάλο Σεϊτάνι. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Την επόμενη φορά που θα ψάξεις για διακοπές, βάλε την αγαπημένη Σάμο στο πρόγραμμα.

0: καρδιά.
1: Μοναχικές καρδιές σε καμία περίπτωση δεν είμαστε όσοι περνάμε καλά κάθε απόγευμα εδώ στον A92,9. Ειδικά του 4-6, σε καμία περίπτωση δεν μας λες μοναχικές καρδιές. Υπάρχει μια απίστευτη χημεία η οποία χτίζεται μέρα με την ημέρα. Μια απίστευτη χημεία που αμέσως τώρα έρχεται και από την Κατερίνα για να τραγουδηθεί καταλήλως.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Σε νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Α, παιδιά, σήμερα μπορούμε να το γιορτάσουμε. Είναι παγκόσμια ημέρα εξαιρετική η σημερινή. Μάλλον δεν είναι παγκόσμια, είναι διεθνή ημέρα φιλίας και μπορούμε να το γιορτάσουμε εδώ στον 52,9 γιατί... Όσο να πεις, μία φιλία την έχουμε χτίσει κάθε απόγευμα 4 με 6 εδώ στο Απλά Καθημερινά. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων επίσης σημερινή, αλλά και εθνική ημέρα cheesecake. Οπότε κάποιες θερμιδούλες παραπάνω, νομίζω ότι το προτάσει η μέρα. Δεν φταίμε εμείς, η μέρα λέει να γιορτάσουμε με cheesecake και να πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Σιλουανό, στην Σουλιανή, στον Κρίσκη, στον Επενετό, αλλά και στην Επενετή. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλοι σας, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, αλλά και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και είστε στην παρέα μας.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Πάει, πέρασε, παιδιά. Πάει, πέρασε το απόγευμα της Πέμπτης μπροστά μας. Η πιο όμορφη Παρασκευή. Και αύριο 4 με 6 σε περιμένω εδώ στην παρέα μου για να τα πούμε και αύριο το απόγευμα. Απλά καθημερινά. Θα κλείσω με απόν και μια υπέροχη, υπέροχη καντάδα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ. Και ο απόν θα έρθει στο Ηράκλειο το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο. Οπότε θα τα πούμε και μαζί του θα περάσουμε υπέροχες στιγμές. Προς το παρόν, τον ακούμε. Καλό απόγευμα και καλά να περάσεις.

0: παιδί.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
3: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
14: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
7: Σε θέλω παράφορα.
6: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
7: Τι κάναμε.
6: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6.

0: 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, αλλά εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
7: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
8: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
7: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, numero 5. Let me be, don't stop, just feel, let me be. Numero 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Έλα.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαι η Αφροδίτη.
1: Είμαι ο Γιάννης.
2: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
3: Είμαι η Αγάπη.
4: Είμαι ο Δημήτρης.
5: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
6: Είμαι ο Βαγγέλης.
5: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
7: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
11: Στο χέρι σου δροσιά.

0: Γεια. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα App, κάθε ώρα App, κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να υμνήσουμε τον έρωτα.
7: Σε θέλω παράφορα.
6: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
7: Τι κάναμε.
6: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

γιατί. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: είναι. Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
3: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
2: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σε αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Τσακώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις